Σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8.

ότι μ' αγαπούσες. Δεν ξέρω πως κατέληξα να γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

0: στο τάζο.
1: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

0: για πάντα.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: free. Now I can go home.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αλλά κατάλαβα τους άλλους.
0: Not understand. What a pity.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

φυλακή θυσίας. Είσαι μπροστά μου, στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίας στον εαυτό μου και στην καρδιά μου. Σε βλέπω στα κρυφά και σαστισμένος.

Μπροστά σαν ούνα πάρκα να βοσβήν. Αυτά που νιώθω, χίλια φωτάκια. Κι εσύ απομακρύνεσαι στο σύμπαν με τους πλανήτες.

Ανάβει το φανάρι κι φυσίες, είσαι μπροστά μου στα όνειρά μου. Χρωστάω ένα λεπτό αδυναμίες στον εαυτό μου και στη καρδιά μου.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν τα πυρηνικά μέτωπα σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Συνεχίζει το καταστροφικό της έργου φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, που έχουν ήδη γίνει στάχτη, χιλιάδες τραύματα πευκόδος και δεκάδες σπίτια, ενώ οι φλόγες κινούνται προς τα ανατολικά και απειλούν Ψάθα και Βένιζα. Στο σκάλμα Φωκίδας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν πολλές διάσπαρτες εστίες και έχισε το 112 σε 7 οικισμούς. Στην Κεφαλονιά, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα, στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα και νοσοπυρώσει να αντιμετωπίζονται στις περιοχές Κρεμμύδη και Μαρκόπουλο. Συνολικά, 59 αγροτοβασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι 45 αντιμετωπίστηκαν ανάμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 14. Ελεύθερο στο μεταξύ, με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία το υπαίθριο λειτουργίας του δικτύου του ΔΕΔΙΕ ΕΡΕΘΗΜΝ, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό με δεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης. Μεγάλους φουρές σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες πέφτουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη ανοιχτά θα είναι εκτάκτο σήμερα ως τις 2.30 το μεσημέρι το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων του αστυνομικού μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας. Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργήσουν και τα αντίστοιχα τμήματα σε Πιερία, Χαλκιδική, Κιλκής και η Μαθία. Σε ισχύω στα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του μετρό, Παρασκευές και Σάββατα, με το τελευταίο δρομολόγιο να ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Με επιπλέον μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί ως το τέλος του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν αγγίζει τις 200, με τις περισσότερες να αφορούν εργάτες και οδηγούς στον τομέα της καθαριότητας, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει μονιμοποίηση προσωπικού και στους δημοτικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή, μετά το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν την Παρασκευή στο τεχνικό ντουέτο, χάρισαν στη χώρα μας ένα ακόμη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολυμβίου του Παρισιού, αυτή τη φορά εξασφαλίζοντας την κορυφαία βαθμολογία στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου. Όσον αφορά στα του καιρού, σήμερα γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός στην Θεσσαλονίκη. Η άνεμη θα πνώνει από διάφορες διευθύνσεις μετά τις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης σε καλά για την εποχή επίπεδα θα κοιμαθεί μεταξύ 24 και 32 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9. Μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Εμίλιος Τσαρουχάς. Ξεκινάει η εκπομπή σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Σε ρυθμό σουκού. Σε ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Μάλιστα. Τα κατάφερε, το μετέδωσε, δεν λέω. Κατάφερε, μεταδόθηκε το κομμάτι έτσι όπως το είχαμε επιλέξει. Μετά από όλες αυτές τις παύσεις και όλες αυτές τις μουσικές διακοπές που θα μπορούσαμε να το πούμε. Αλλά αυτή είναι η τεχνολογία. Άλλες φορές μας βοηθάει, άλλες φορές μας κρεμάει, όπως λέμε. Αλλά πρέπει να συμβιβαστούμε. Τι να κάνουμε. Την τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε, τη διαχειριζόμαστε, τη γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τη διορθώσουμε. Καλή σας ημέρα, καλώς βρισκόμαστε. Μόλις στη δεύτερη μέρα του Αυγούστου, του αγαπημένου μήνα για πολλούς, μήνας διακοπών για πολλούς. Κλασικές εκφράσεις, τυπικές εκφράσεις, αλλά δεν πάβει να είναι μια πραγματικότητα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ρυθμό Σουκού, στον ρυθμό της Κυριακής. Κυριακή, μια μέρα ξεκούρασης, μια μέρα απόλαυσης. Και εμείς προσφέρουμε, εκτιμούμε δηλαδή, ότι προσφέρουμε ένα πρωινό απόλαυσης. Έχουμε εικόνες στο μυαλό, είτε από αυτές που έχουμε βιώσει προσωπικά, είτε από ακούσματα που έχουμε. Να είμαστε σε ένα ωραίο μέρος, να είμαστε μπροστά στη θάλασσα, να απολαμβάνουμε καφέ, να έχουμε καλή παρέα. Σε ένα ωραίο μπαλκόνι, ωραίες εικόνες. Ακόμα και μέσα στην πόλη έχει πολύ κόσμο που είναι στο μπαλκόνι του αυτή την ώρα και απολαμβάνουν. Έχουν ξυπνήσει σε μια πολύ ήσυχη πόλη, Θεσσαλονίκη, πόσο δε οι άλλες οι πόλεις τριγύρω από εμάς, στην περιφέρεια. Και εμείς νομίζουμε ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε λίγο ακόμα σε αυτή την απόλαυση, να την υποστηρίξουμε μεταδίδοντας επιλεγμένη μουσική και επιλεγμένα τραγούδια ένα προς ένα. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τη σουίτα, όπως λένε, από τον Νίκολα Πιοβάνι, σουίτα La Vita e Bella, Suite de la Vita e Bella. Και βέβαια για άλλους η Vita e Bella και για άλλους η Vita Tembella. Νίκολα Πιοβάνι, από έναν από τους πλέον σύγχρονους και ταυτόχρονα κλασικούς συνθέτες. Δεν είναι μόνο δηλαδή Μότσαρτ, Μπετόβεν και τα λοιπά. Έχουμε πολλούς νέους συνθέτες οι οποίοι έχουν συνθέσει πολύ ωραία κομμάτια μέσα από ταινίες. Και έτσι έχουμε αποφασίσει να μεταδίδουμε εκτός από τα κλασικά, πάντα στο ξεκίνημα της κυριακάτικης μας συνάντησης, να μεταδίδουμε ένα από αυτά τα κλασικά κομμάτια. Και εμείς, με μουσική υπόκρουση από την Ευαθία Ρεμπούτσικα, «Ταξίδι σε θάλασσες», γιατί όχι, και για μας είναι κλασική, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε. Νεοκλασικά. Ναι. Δεν έχουμε μόνο τους ρυθμούς τους νεοκλασικούς, έχουμε και τους συνθέτες τους νεοκλασικούς. Μαζί με τον Νίκολα Πιοβάνι και η Ευανθία Ρεμπούτσικα. Να απολαύσουμε, να αφήσουμε λίγο, να αφήσουμε λίγο να απολαύσουμε.

2 του μηνός Αυγούστου. Πρώτο Σαββατοκύριακο για το μήνα Αύγουστο. Με 26 βαθμούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εννοείται ότι στην περιφέρεια έχουμε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες. Και 2 και 3 και 4 βαθμούς, άμα πάρουμε και λίγο υψόμετρο. Σήμερα θα έχουμε ζέστα. Θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 32-33 βαθμούς για τη Θεσσαλονίκη. Αλλά η αίσθησή της θα είναι λίγο παραπάνω, θα έχουμε αυξημένη υγρασία. Έτσι λοιπόν θα έχουμε ζέστα, ζέστα θα έχουμε. Και σήμερα και αύριο. Όλη η εβδομάδα, όπως είπαμε και χθες στην Σαββαδιάτικη συνάντησή μας, θα εξελιχθεί καλά, δεν θα έχουμε θεματάκια. Οι άνεμοι από διαφορετικές διευθύνσεις, θερμοκρασίες στη διάρκεια του πρωινού, εκεί από τις 12 και μετά, κοντά στους 32 και μέχρι το απογευματάκι. Από τα καλά είναι ότι αργά μεν, αλλά ναι, τη νύχτα, εκεί γύρω 2-3, ξέρω πόσο είναι, αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία, θα φτάνει και τους 25 βαθμούς. Είναι καλό τώρα για Αύγουστο μήνα στη Θεσσαλονίκη το βράδυ να έχεις, αργά το βράδυ, να έχεις 25 βαθμούς, είναι καλά. Αυτά. Όσον αφορά τα καιρικά, δεν πρόκειται να έχουμε ούτε δυνατούς ανέμους, δεν πρόκειται να έχουμε φαινόμενα, βροχές και τα λοιπά. Τώρα, άμα μας βγει κάτι της, θα είναι υπερτοπικό, να το πούμε έτσι.

Ανδρέα Μποτσέλη, L'appuntamento, το ραντεβού δηλαδή. Amore fai presto, non resisto. Είμαι έτοιμος, δεν αντιστέκομαι. Γιατί χωρίς εσένα δεν εζήστω, δεν υπάρχω. Ανδρέα Μποτσέλη.

0: Thank you. The accordion. Randy Woman.
1: Μάλιστα. Και νομίζω ότι το συγκεκριμένο ήταν μια ηχογράφηση που έγινε κάπου εκεί στο Κάπρι. Κάπου εκεί είχε γίνει μια από τις πολύ ωραίες αυτές εμφανίσεις και ηχογραφήσεις του Ανδρέα Μποτσέλη.

Καλά πάμε μέχρι τώρα, εντάξει, ευχαριστημένοι. Έχουμε κάνα θεματάκι που πρέπει να λύσουμε όσον αφορά τις επιλογές. Όχι, έτσι. Εάν υπάρχει κάτι, εδώ είμαστε στη διάθεσή σας. Με τα James, με Nat King Cole, πάμε στη Judy Garland.

Εμείς όμως θα σας πούμε λίγα πραγματάκια για το σαν σήμερα. Είναι χρήσιμα πάντα. Και λέμε πάντα γιατί μας θυμίζουν καταστάσεις ή μας γνωρίζουν με καταστάσεις και γεγονότα, μας ενημερώνουν για το τι γίνεται. Γιατί πολλά από αυτά ακόμα τα έχουμε μπροστά μας, τα βρίσκουμε μπροστά μας. 2 Αυγούστου το 338 π.Χ. ο Φίλιππος της Μακεδονίας συντρίβει τους Αθηναίους και τους Θηβαίους στη μάχη της Χερόνιας. Μάχη της Χερόνιας, όπου ο Φίλιππος ο δεύτερος μαζί με τον γιο του τον Αλέξανδρο ενάντια στους ενωμένους στρατούς των Αθηνών και της Θήβας, έτσι, το αθηναϊκό κράτος από τότε, έτσι, ναι, και παραμένει. Στον κάμπο της Βιωτίας, εκεί κοντά στην αρχαία πόλη της Χερόνιας, ο στρατός του Μακεδονικού Βασιλείου κερδίζει τη μάχη. Η Ελλάδα πέρασε στον έλεγχο του Φίλιππου του Δευτέρου. Στο συνέδριο της Κορίνθου που έγινε, ο Φίλιππος ένωσε τους Έλληνες σε κοινή συμμαχία για να ετοιμαστεί η εκστρατεία εναντίον των Περσών. Εκεί βεβαίως έχουμε και το πασίγνωστο, αν δεν το έχετε δει, εάν δεν το γνωρίζετε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να θυμίσουμε και να κάνετε μια βόλτα να δείτε το λιοντάρι της Χερόνιας, ίδιο με αυτό της Αμφίπολης. Ένα επιβλητικό μαρμάρινο άγαλμα λιονταριού με ύψος μπορεί να φτάνει και τα 6 μέτρα. Ανεγέρθη από τους Θηβαίους για να τιμήσουν τους νεκρούς στρατιώτες. Το 1879 έγιναν εκεί αρχαιολογικές ανασκαφές κάτω από το μνημείο και αποκάλυψαν έναν ομαδικό τάφο με 254 σκελετούς. Το μνημείο βρέθηκε σπασμένο σε κομμάτια το 1818, αναστηλώθηκε πλήρως το 1902. Αυτά όσον αφορά τη μάχη της Χερόνιας. Κατά τα άλλα, το 216 έχουμε τη μάχη των Κανών. Ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβας συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Hannibal ante portas, αναφωνούν οι Ρωμαίοι. Είναι από αυτές τις γνωστές εκφράσεις που έχουν μείνει, πρώτων πυλών δηλαδή. Το δε 46 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη τον Τρίτο και αναφωνεί «Veni, vidi, vici». «Ήλθον, είδον, ενίκησα». Το 1754 γεννιέται ο Γάλλος αρχιτέκτονας και μηχανικός Pierre Charles L'Enfant, ο οποίος σχεδίασε την πόλη της Ουάσιγκτον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1824 γεννιέται στη Λευκάδα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Το 1829 γεννιόταν ο Θόδωρος Αρετέος. Το Αρετέιο Νοσοκομείο. Ναι, αυτός, γιατρός, καθηγητής χειρουργικής, ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1913 ο Χρήστος ο Κάκαλος, ο Φρεντερίκ Μπουασονά και ο Ντανίελ Μπομποβί πατούν για πρώτη φορά στο Μίτικα, την ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, 2.917. Το 1921 πεθαίνει ο διάσημος τενόρος Ενρίκο Καρούζο. Θα πούμε για τον Καρούζο και θα ακούσουμε Καρούζο στη συνέχεια. Το 1922 πεθαίνει ο Γκράχαμ Μπελ, αυτός που εφήβρε το τηλέφωνο. Αν και πολλά έχουν ελεγχθεί τόσο για το

Μπέλ όσο και για τον Έντισον, ότι πολλές από τις ανακαλύψεις τους και τις εφευρέσεις τους ήτανε αποτελέσματα των εργασιών και των ανακαλύψεων και των εφευρέσεων του Τέσλα. Σαν σήμερα, το 1938, γεννιόταν ο δικός μας ο συνθέτης, ο Δήμος Ομούτσης. Το ΔΕ 39, ο Αϊνστάιν γράφει στον πρόεδρο Ρούσβελτ στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η ατομική βόμβα είναι πραγματοποιήσιμη. 1939. Το 45 λήγει στο Πότσδαμ της Γερμανίας, έτσι εκεί λίγο έξω από το Βερολίνο, η πρώτη μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διάσκεψη στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο Τρούμαν, της Σοβιετικής Ένωσης ο Στάλιν και της Βρετανίας ο Τσόρτσιλ. Εκεί λοιπόν στη διάσκεψη αυτή χαράχτηκαν τα σύνορα του κόσμου. Να μην λέμε όλου του κόσμου, της Ευρώπης κατά βάση. Εκεί έγινε η μοιρασιά, να το πούμε έτσι απλά. Δημιουργήθηκε το συμβούλιο, το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου, στο οποίο ανατέθηκαν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες και στη συνέχεια ο έλεγχος των υποκατοχή γερμανικών εδαφών, επαναφορά όλων των γερμανικών προσαρτήσεων στην Ευρώπη, στις χώρες από τις οποίες είχαν πάρθει, εκδίωξη των γερμανικών πληθυσμών που θα βρίσκονταν πέρα από τα νέα προσανατολάς σύνορα της Γερμανίας, δηλαδή σκοθείτε, φυγέτε, γυρίστε πίσω εκεί που ήσασταν. Συμφωνήθηκε η άσκηση δίωξης κατά των Γερμανών εγκληματιών πολέμου και αυτή η συμφωνία είναι που οδήγησε στη δίκη της Νιρεμβέργης. Διαχωρισμός Γερμανίας και Αυστρίας σε 4 ζώνες κατοχής, όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά και στη Γιάλτα, και ανάλογος διαχωρισμός θα γίνει και στις πρωτεύουσες των χωρών, στο Βερολίνο και στη Βιέννη. Απαγορεύεται στη Γερμανία η παραγωγή όπλων, πυρομαχικών, όλων των τύπων αεροσκαφών και πλοίων. Κάτι το οποίο τα πρόσφατα χρόνια, πέρυσι, πρόπερσι, πότε ήταν, η Γερμανία ξαναγύρισε στην κατασκευή. Η Rheinmetall παράγει κανονικά. Έχουν κλείσει εργοστάσια αυτοκινήτων και έχουν μετατραπεί σε εργοστάσια παραγωγής πολεμικού υλικού. Άμεση αποκατάσταση μεταφορών, αύξηση της παραγωγής άνθρακα, μεγιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής, άμεση αποκατάσταση κατοικιών και απαραίτητων βοηθητικών έργων, έτσι ώστε η εξασφάλιση του βιωτικού επίπεδου στη Γερμανία δεν θα ξεπεράσει το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ναι, ναι. Συμφωνήθηκε οι πολεμικές επανορθώσεις της Γερμανίας προς την πρώην Σοβιετική Ένωση να ληφθούν από τη Σοβιετική Ζώνη Κατοχής της χώρας και πολλά πολλά άλλα τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζονται να τα πούμε τώρα. Νομίζω θα βρείτε πολλά στοιχεία, πλέον είναι πανεύκολο να βρείτε στοιχεία για όσον αφορά ό,τι χρειαζόμαστε, αλλά ιδιαίτερα όπως είπαμε για την διάσκεψη του Πότσταμ. Το 1950 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η απόφαση για τη δημιουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, της ΔΕΗ δηλαδή, 1950, και το 1953, τρία χρόνια μετά, πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του μεγάλου εργοστασίου ηλεκτρισμού στο Αλιβέρι. Σαν σήμερα, το 1990, το Ιράκ εισβάλλει και προσαρτά το Κουβέιτ. Πόλεμος του κόλπου, ε. Τα ζήσαμε.

Είπαμε για τον Ενρίκο Καρούζο. Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε λίγο Καρούζο και θα σας πούμε και για τον Καρούζο.

Όλε μίο. Και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει? Και ποιος δεν το έχει πειράξει το τραγούδι ως ολεμίο, ως ολεδίο, ως ολετρής και τα λοιπά και τα λοιπά.

Enrico Caruso. Ο Enrico Caruso διάθετε μια φωνή αξιοσημείωτη για τη δύναμη, την εμβέλεια, τη συναισθηματική εκφραστικότητα που ο διακριτικός τόνος της ήταν άμεσα αναγνωρίσιμος. Κάποια στιγμή ένας βαρύτονος ήταν έτοιμος να τραγουδήσει στην La Bohème, στην όπερα La Bohème, έχασε τη φωνή του ξαφνικά. Και ο Caruso πήρε τη θέση του, μπήκε και τραγούδησε αυτή την άρια με την πλάτη στο κοινό, ενώ ο βαρύτονος μιμήθηκε το τραγούδι. Δηλαδή τραγουδούσε ο Caruso και αυτός ο βαρύτονος που είχε χάσει τη φωνή του απλώς κουνούσε τα χείλη του. Γεννημένος στην Νάπολη ο Caruso, έκανε ντεμπούτο επαγγελματικό το 1895, κέρδισε την αναγνώριση πολύ γρήγορα, η επιτυχία του ήρθε το 1900, όταν ενερμήνευσε τον Ροντόλφο στη La Bohème, στη Σκάλα του Μιλάνου, την πιο διάσημη όπερα της Ιταλίας. Το 1903 έκανε ντεμπούτο στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης, όπου η ερμηνεία του ως Δούκα της Μάντουας στο Ριγκολέτο του Βέρντι δεν ήταν τίποτε λιγότερο από εντυπωσιακή. Το αμερικανικό κοινό, το οποίο είχε ελάχιστη προηγούμενη έκθεση στην όπερα, δηλαδή δεν ξέραν τι είναι η όπερα, γοητεύθηκε από τη χαρισματική παρουσία στη σκηνή και την υπέροχη φωνή του, και έτσι η Μητροπολιτική Όπερα έγινε το καλλιτεχνικό σπίτι του Caruso. Θα εμφανιζόταν εκεί για 18 συνεχόμενες σεζόν. Τραγούδησε εκεί περίπου 700 φορές. Και τι δεν έχει πει, Ραντάμες στην Άιντα, Καβαραντόσι στην Τόσκα, Κάνιο στους Παλιάτσι. Το 1902 έγινε ένας από τους πρώτους μεγάλους καλλιτέχνες που υιοθέτησαν μια νέα τεχνολογία ηχογράφησης. Μιλάμε για εποχές που υπήρχε φωνόγραφος, υπήρχε κοινό το χωνί, και στην καλύτερη περίπτωση, έτσι. Και δεν μπορούσαν να κάνουν όλοι τους ηχογραφήσεις. Έκανε σχεδόν 300 ηχογραφήσεις και μέσα από αυτές ο Caruso άλλαξε θεμελιωδώς το πολιτιστικό τοπίο των αρχών του 20ου αιώνα, εμφανίστηκε σε πρώιμες ταινίες, εμφανίστηκε σε αμέτρητες εφημερίδες και περιοδικά, καθιστώντας τον έναν από τους πρώτους διεθνείς με σύγχρονη έννοια. Και η επιτυχία του βοήθησε στην καθιέρωση της Νέας Υόρκης ως σημαντικού πολιτιστικού κέντρου. Συνέβαλε στην αυξανόμενη επιρροή της Αμερικής στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Επίσης, ο Caruso ήταν ένας ταλαντούχος, εικαστικός καλλιτέχνης, μετάσε για τη ζωγραφική, δημιούργησε εκατοντάδες καρικατούρες, συχνά χιουμοριστικές, μερικές φορές σατυρικές, που απεικονίζουν συναδέλφους καλλιτέχνες, συνθέτες, ακόμη και τον εαυτό του. Οι καρικατούρες του δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και διατηρούνται σε συλλογές στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ και στο Τζον Χόπκινς. Γνωστός για τη γενναιοδωρία και τη φιλανθρωπία του, έστελνε χρήματα για να στηρίξει φτωχές οικογένειες στην πατρίδα του, την Νάπολη. Συνέβαλε σε διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πραγματοποίησε πολυάριθμες φιλανθρωπικές συναυλίες για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας και βοήθησε στη συγκέντρωση κεφαλαίων για τραυματίες, στρατιώτες και θύματα πολέμου. Βέβαια, η υγεία του Caruso κάποια στιγμή επιδεινώνεται, και αυτό γίνεται περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1920. Έκανε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, νοσηλίες, επέστρεψε στην Νάπολη με την ελπίδα να αναρρώσει. Πέθανε στις 2 Αυγούστου του 1921 στην Νάπολη, σε ηλικία μόλις 48 ετών. Και βέβαια, η ακριβής αιτία θανάτου παραμένει αμφισβητούμενη. Πολλές θεωρίες κυκλοφορούν. Ο θάνατός του θρηνήθηκε σε όλο τον κόσμο. Η κηδεία του στην Νάπολη προσέλκυσε χιλιάδες θρηνούντες οπαδούς. Και πλέον γνωρίζουμε πολύ καλά, το έχει πει και ο Παβαρότη, η επιρροή
του Ανρίκο Καρούζο στη μουσική και τον πολιτισμό. Συνεχίστηκε πολύ μετά το θάνατό του. Οι ηχογραφίστες του παραμένουν δημοφιλείς σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά την παραγωγή τους. Και με το Torna Assuriento οδεύουμε για τις 9 η ώρα, εκεί όπου η Ευδοξία Δένη θα μας πει ό,τι νεότερα υπάρχουν από ειδήσεις.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τις φλόγες δίνει πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιορίσουν ένα μέτωπο σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Στο Πόρτο Γερμανό συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η φωτιά. Έχουν ήδη γίνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα πεύκο δάους και δεκάδες σπίτια, ενώ οι φλόγες κινούνται προς τα ανατολικά και απειλούν Ψάθα και Βένιζα. Στο σκάλωμα Φωκίδας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στη Κεφαλονιά, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα, στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κύριο μέτωπο να βρίσκεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπερισμού για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για έναν εργολάβο και έναν μηχανολόγο μηχανικό, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τη δημιουργία ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, καθώς η μεγάλη φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από έντονη ταλάντωση των αγωγών μεταφορά ρεύματος. Χωρίς ρεύματα, φαρμακεία στο Νεορίσιο μετά από έκρηξη που αναστάτωσε τους κατοίκους στις 3 τα ξημερώματα. Δεν αναφέρθηκε επισήμως περιστατικού φωτιά στην πυροσβεστική, με το πιθανότερο σενάριο να αφορά σε έκρηξη μετασχηματιστή του ΔΔΕ. Μεγάλες ουρές σχηματίζονται τις τελευταίες μέρες έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες πέφτουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη, ανοιχτά θα είναι εκτάκτο σήμερα στις 2.30 το μεσημέρι το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας. Ανοιχτά εκτάκτο σήμερα το μεσημέρι και τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων της Ελλάς σε Χαλκιδική Πιερία, Σέρες, Μαθία και Κιλκίης. Σε ισχύω στα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παρασκευές και Σάββατα το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τη σύμβαση της Αμερικανικής Βοήθειας Ασφαλείας και των στρατιωτικών πωλήσεων προς την Τουρκία με μετρήσιμη πρόοδο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου προβλέπει νομοθετική πρωτοβουλία που κατατέθηκε στα δύο σώματα του Αμερικανικού Κογκρέσου. Η πρωτοβουλία προβλέπει περιορισμούς σε συγκεκριμένες μορφές Αμερικανικής Βοήθειας προς την Άγκυρα, εκτός αν ο Υπουργός Εξωτερικών πιστοποίησε ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που θα έχουν διάρκεια, όπως σημειώνεται, και συνέπεια. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, σε λίγο και πάλι κοντά σας, ο Εμίλιος Τσαρουχάς σε ρυθμό σουκού.
0: FM 100, είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

José Carreras, Sarah Brightman, Amigos para siempre, Friends forever. Αυτό που είμαστε και εμείς εδώ για πολλούς από εσάς, είμαστε φίλοι με πολλούς και πολλές από εσάς. Και οφείλουμε την καλημέρα μας σε όλους αυτούς, με χαρά δεν την οφείλουμε. Την στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλες και όλους τους φίλους αυτής της εκπομπής. Είμαστε πόσα χρόνια, δεν τα μετράω πλέον, φτάνει, θα περάσει πολύ καιρός για να τα μετρήσω. Να ξεκινήσουμε από τα εντός. Ελίνα, καλημέρα και στο Θόδωρο. Την καλημέρα μου. Πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε στη Χαλκιδική, πάμε στη Σίβηρη, εκεί στα κορίτσια. Κορίτσια, καλημέρα. Δεν λέω ονόματα, να μην παρεξηγηθούν κιόλας. Κορίτσια είναι, ξέρεις, είναι εύκολα, παρεξηγούνται εύκολα. Χρήστο, καλημέρα, πάμε στο εξωτερικό. Πάμε στη Γερμανία, στη Βαβαρία, στο Κίμζε, στην Κίμζε, στην εξαιρετική αυτή λίμνη. Εκεί στα νοτιοανατολικά της Βαβαρίας, πολύ κοντά στο σύνορο με την Αυστρία, εκπληκτική Κίμζε. 17 βαθμούς λέει έχουν εκεί και δεν θα περάσουν τους 28 στη διάρκεια της ημέρας. Είναι από αυτά που μου λείπουνε, τι να κάνω. Είναι από αυτά που μου λείπουν, οι δροσιές είναι από αυτές που μου λείπουνε. Πάμε στη Χαρούλα που είναι στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ. Καλημέρα και σε πολλούς και πολλές ακροάτριες και ακροατές του FM 100, του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος. Ελπίζουμε να είμαστε μια πολύ καλή συντροφιά για όλες και όλους εσάς. Και οι επιλογές μας όντως να συντροφεύουν τα πρωινά σας, έτσι όπως το φανταζόμαστε.

Δεν νομίζω να χρειάζονται συστάσεις τώρα. Goldfinger από τις γνωστές ταινίες του James Bond και βεβαίως με τη μία μοναδική Shirley Bassey. Τι ακούμε? Ακούμε το Intermezzo, το διάλειμμα δηλαδή, της Καβαλερία Ρουστικάνα. Πιέτρο Μασκάνι. Σαν σήμερα μας άφηνε το 1945 αυτός ο Ιταλός συνθέτης, γνωστός για τις οπερές του. Αυτό είναι το αριστούργημά του, η Καβαλερία Ρουστικάνα, και έχω πολλές αναμνήσεις, ιδιαίτερα από τον πατέρα μου, από αυτόν το έμαθα. Το τραγούδι της Καβαλερία Ρουστικάνα, όπου εκεί στην Κέρκυρα που ζούσε το σφύριζε από μικρός. Το απολαμβάνουμε με την ευκαιρία, μιας και είπαμε ότι σαν σήμερα ο Πέτρο Μασκάνι μας άφηνε.

Μάλιστα. Αυτό μικρό το διαλυματάκι, το intermezzo από την Καμβαλέρια Ρουστικάνα, Πιέτρο Μασκάνι. Συνεχίζουμε εδώ. Καλημέρα. Αυτός είναι ο Engelbert Humperdinck.

με τις υγείες σας. Έτσι δεν λέγανε. Με τα ταγκό. Τα γρήγορα κιόλας. Γρήγορο ταγκό ήταν αυτό. Στις αρχές του προηγούμενου μήνα, του Ιουλίου, συνέβη κάτι το οποίο τουλάχιστον σε μένα διέφυγε της προσοχής, δεν το αντιλήφθηκα. Έφυγε από τη ζωή μια γυναίκα που επέλεξε να προσφέρει χωρίς θόρυβο, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα. Με βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο, διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας της στην υγεία και την εκπαίδευση, χαρίζοντας στην Ελλάδα πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσαν να αποτιμηθούν σε χρήματα. Η αναφορά στην κυρία Αλίκη Κωνσταντοπούλου Περωτή. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της είναι το Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας, το οποίο ανεγέρθη χάρη της δικής της γενεοδορίας και παραδόθηκε πλήρως εξοπλισμένο στο ελληνικό δημόσιο. Το μόνο που ζήτησε ήταν να φέρει το όνομα των αγαπημένων της γονιών, του Θεόδωρου και της Μαρούλας Κωνσταντοπούλου. Η προσφορά της όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στήριξε την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, ιδρύοντας το Περωτής College στη μνήμη του συζύγου της Δημήτριου Περωτή, ενώ ενίσχυσε σημαντικά και την ιατρική έρευνα στο Πανεπιστήμιο John Hopkins των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια εποχή όπου η προβολή συχνά προηγείται της προσφοράς, εκείνη επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Έζησε με αξιοπρέπεια, προσέφερε με διακριτικότητα, άφησε πίσω της έργα που εξακολουθούν να υπηρετούν χιλιάδες ανθρώπους καθημερινά. Η Αλίκη Περωτή έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουλίου σε ηλικία 101 ετών. Αφήνοντας ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς, ευγνωμοσύνης και κοινωνικής ευθύνης. Ευτυχώς, σε αυτή τη χώρα υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που άφησαν και αφήνουν πίσω τους έργα που σώζουν ζωές. Η σιωπηλή ευεργέτιδα της Ελλάδας. Μια ζωή αφιερωμένη στον άνθρωπο, στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ελπίδα. Προσέφερε χωρίς θόρυβο, άφησε πίσω τις έργα που σώζουν ζωές και εμπνέουν γενιές. Αλίκη Κωνσταντοπούλου Περωτή. Το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς είναι αυτή η μικρή αναφορά στο έργο, το τεράστιο έργο της κυρίας Αλίκης Κωνσταντοπούλου Περωτή.

Έχετε ακούσει για το Forbes? Forbes, αυτόν τον μεγάλο οργανισμό, ένα παγκόσμιο media brand, μια μεγάλη δηλαδή φίρμα των media, των μέσων μαζικής επικοινωνίας, που εστιάζει στις επιχειρήσεις, στις επενδύσεις, στην τεχνολογία και την επιχειρηματικότητα. Και κάθε χρόνο δημοσιεύονται οι λίστες με τους πιο πλούσιους ανά τον κόσμο, ανά χώρα κτλ. Το Forbes γνωστοποίησε τη λίστα με τους 50 πιο πλούσιους Έλληνες. Εκεί λοιπόν τώρα που είστε, που βρίσκεστε και έχετε μπροστά σας θέα, έχετε δικούς σας ανθρώπους, έχετε όμορφη στιγμή, μπορεί να συμβάλλουμε και εμείς με τη μουσική σε αυτή την ομορφιά, που έλεγε και ο Πανταζής, θα κάνουμε μια ομορφιά. Μπορείτε λοιπόν άνετα να φανταστείτε ό,τι θέλετε, ότι είμαστε πλούσιοι. Πώς έλεγε και ο Δώρος ο Γεωργιάδης, αν ήμουν πλούσιος, ναι. Ο ισχυρός άνδρας λοιπόν της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρίσκεται στην τέταρτη θέση, 34 θέσεις πάνω από την οικογένεια Βαρδινογιάννη και 36 θέσεις πάνω από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιάννη τον Αλαφούζο. Πάμε από την πρώτη και συνεχίζουμε. Μαρία Αγγελικούση, Γιώργος Προκοπίου, Γιώργος Οικονόμου, Βαγγέλης Μαρινάκης, Άννα Αγγελικούση, Νικόλαος Μαρτίνος, Πίτερ Λιβανός, Νικόλαος Τσάκος, Ανδρέας Μαρτίνος, Κρήτον Λεντούδης, Πέτρος Παπάς, Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, Γιάννης Κούστας, Θανάσης Μαρτίνος, Αγγελική Φράγκου, Διαμαντής Διαμαντίδης, Λου Κολάκης, Λέων Πατίτσας, Φίλιππος και Αντώνης Λεμός, Αντώνης Ιγκλέσης, Δημήτρης Προκοπίου, Πάνος Λασκαρίδης, Ίδρυμα Ωνάση, οικογένεια Χανδρή, Μελίνα Τραβλού, Θόδωρος Βενιάμης, Μιχάλης Λεμός και. Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα, τρώμε πολύ χρόνο. Η Μαρία Αγγελικούση είναι η πιο πλούσια Ελληνίδα, με περιουσία 6.400 εκατομμύρια. Είναι γιατρός, έχει 145 πλοία. Ακούς αυτά τα νούμερα και λες, τι γίνεται ρε παιδιά. Αποτελεί λοιπόν την ισχυρότερη πλειοκτήτρια στη γενική κατάταξη της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Χωρίς αμφιβολία, είναι ένα από τα πιο σημαντικά στηρίγματα του ελληνικού νιολογίου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένα 806 πλοία. Τα 119 είναι του ομίλου Αγγελικούση, το 14-15 περίπου της 100. Είναι η δεύτερη πιο πλούσια Ελληνίδα στον κόσμο. Και βέβαια η ίδια δεν αρέσκεται καθόλου στο χλιδάτο lifestyle, χάι χλιδάτη που θα τη λέγαμε, με την επίδειξη πλούτου, αντιθέτως προτιμά να δουλεύει σκληρά και να μιλάει μέσα από τα επιτεύγματά της. Είναι παντρεμένη με απόγονο του τέος βασιλιά Καραγιώργεβιτς της Σερβίας. Καραγιώργη Σερβία που λέει στην Αθήνα, υπάρχει τέτοια διεύθυνση. Σερβικής καταγωγής ο πρίγκιπας, έχουν ένα παιδί. Και έτσι για να τα συγκρίνουμε, η καθαρή αξία της Καρντάσιαν, άκου σύγκριση τώρα, Καρντάσιαν με Αγγελικούση. 1,7 δις η Καρντάσιαν. 4, πόσο είπαμε, έλα χάσαμε τα νούμερα τώρα πρωί-πρωί. Ναι, 6,4 δις η Αγγελικούση. Τη φάγαμε την Καρντάσιαν, τελείωσε. Μάλιστα. Τι όνειρα κάνατε λοιπόν με όλα αυτά που ακούσατε? Και εμείς είμαστε πλούσιοι, ναι. Και εμείς είμαστε πλούσιοι σε ελαττώματα. Εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είμαστε πλούσιοι γιατί έχουμε την υγεία μας, έχουμε τους ανθρώπους μας επίσης υγιείς.
κοντά μας και τους αγαπάμε. 10 παρά 20 πρωινό Κυριακής, μόλις 2 Αυγούστου. Καλό μήνα!

10 παρα 10 πρωινό Κυριακής 2 Αυγούστου 2026. I found my love in Portofino. Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε τι γίνεται με την κίνηση. Πες μας. Βλέπω ότι στον περιφερειακό δεν έχει κίνηση. Προς ανατολικά, προς νότια, αν θέλετε καλύτερα. Απλώς ξέρουμε ότι είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη και η Ανατολική Θεσσαλονίκη, οπότε από τον περιφερειακό φεύγεις από την Δυτική, πας στην Ανατολική. Γι' αυτό και λέμε από Δυτικά στα Ανατολικά, στην ουσία πάμε νότια. Δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο να ενοχλεί. Για να δούμε αντίθετα προς τα Δυτικά, ούτε εκεί φαίνεται κάτι. Τουλάχιστον στον περιφερειακό οι συνθήκες δείχνουν μέχρι στιγμής καλά. Έτσι μας δείχνει, δεν ξέρω τώρα αν βρίζετε από μέσα σας ή από έξω σας, γιατί είστε κάπου και έχετε πρόβλημα στον περιφερειακό. Εμείς βλέπουμε μία εφαρμογή που έχει το Υπουργείο Μεταφορών και δείχνει τον πραγματικό χρόνο ταχυτήτων με όλες αυτές τις κάμερες που παρακολουθούν τους πάντες και τα πάντα που υπάρχουν στον περιφερειακό. Όμως βλέπουμε ότι έχει κίνηση, ιδιαίτερη κίνηση, στον περιφερειακό, στο δρόμο της Χαλκιδικής. Αφού βγεις από τον περιφερειακό και παίρνεις το δρόμο της Χαλκιδικής, εκεί μπροστά στο Κόσμος, ο συνήθως, και είναι σχεδόν μέχρι τη γέφυρα του Ρησίου. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε μέχρι εκεί. Αυτά όλα μέσα από τις εφαρμογές που έχουμε στη διάθεσή μας και παρακολουθούμε, αφού σας παρακολουθούνε. Γιατί τι κάνουν οι εφαρμογές, αυτό κάνουν. Τις τοποθεσίες που έχουμε στα κινητά ανοιχτές, όσοι τις έχετε ανοιχτές, καταγράφει κάθε λίγο και λιγάκι, από τη μία απόσταση μέχρι την άλλη, πόσο χρειάστηκε, και έτσι βγαίνει και ο μέσος όρος ταχύτητας, η περίφημη αλγόριθμη.

να απολαύσουμε για το τέλος λίγο... λίγο Latin, ναι. Να αφήσουμε όλο το τέλος να κινήσει έτσι. Ότι υπολείπονται 7 λεπτά, πόσο υπολείπονται έως τις 10. Lamento Borincano. Για να μπαίνουμε και στους ρυθμούς έτσι καλοκαιριού. Είμαστε ήδη βέβαια, ναι, δεν χρειάζεται μόνο να έχει ζέστη. Να έχουμε και κανένα άκουσμα καλοκαιρινό. Ολοκληρώνουμε για την επικοινωνία μας για σήμερα. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου σε ρυθμό Σουκού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Εμίλιος Τσαρουχάς. Να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε στις παραλίες, να προσέχετε γενικότερα. Να περνάτε καλά. Φροντίστε το. Μικρές στιγμές ενωμένες κάνουν πολλές καλές στιγμές. Κάνουν μια καλή ζωή. Α, βρήκα κάτι ωραίο. Να το αφήσω για την άλλη Κυριακή, λέτε. Λέει, κάποτε όλοι οι χωρικοί αποφάσισαν να προσευχηθούν για να βρέξει. Την ημέρα της προσευχής όλοι οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν εκεί, αλλά μόνο ένα αγόρι ήρθε με μια ομπρέλα. Αυτό λέει είναι πίστη. Όταν πετάμε τα μωρά στον αέρα γελούν, επειδή ξέρουν ότι θα τα πιάσουμε. Αυτό είναι εμπιστοσύνη. Κάθε βράδυ πέφτουμε για ύπνο χωρίς καμία βεβαιότητα ότι το επόμενο πρωί θα είμαστε ζωντανοί. ναι. Όμως εξακολουθούμε να βάζουμε ξυπνητήρια για να ξυπνήσουμε. Αυτό είναι ελπίδα. Σχεδιάζουμε μεγάλα πράγματα για το αύριο παρά την μηδενική γνώση που έχουμε για το μέλλον. Αυτό είναι αυτοπεποίθηση. Βλέπουμε τον κόσμο να υποφέρει, αλλά συνεχίζουμε να παντρευόμαστε και να κάνουμε παιδιά. Αυτό είναι αγάπη. Ένας υπερήλικας έγραψε κάποια στιγμή σε ένα πουκάμισό του: «Δεν είμαι 80 ετών, είμαι ένα γλυκούλικο παιδάκι 16 ετών με 64 χρόνια εμπειρίας». Αυτό είναι στάση, νοοτροπία. Αμέ, που λένε και οι Αθηναίοι, αμέ. Αυτά. Να είστε καλά, καλά να περνάτε. Ελπίζουμε να ήμασταν καλή συντροφιά στο πρωινό της Κυριακής και αν όντως αυτό είναι έτσι, σας περιμένουμε και το επόμενο. Να είστε καλά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μάχη με τον χρόνο δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή ενέρων μέσων για να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Στο Πόρτο Γερμανό συνεχίζει το καταστροφικό της έργου η φωτιά. Έχουν ήδη γίνει στάχτη χιλιάδες στρέμματα πεύκοδάου στην περιοχή και δεκάδες σπίτια, ενώ σε πύρινο κλειό βρίσκονται Ψάθα και Βένιζα. Στο σκάλμα Φωκίδας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν πολλές διάσπαρτες εστίες και η εικόνα είναι αυτή την ώρα βελτιωμένη. Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς και στην Κεφαλονιά, στη δασική περιοχή Πάστρα, με τον κύριο μέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για έναν εργολάβο και ένα μηχανολόγο μηχανικό, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Και σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η μεγάλη φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από έντονη ταλάντωση των αγωγών στο εν λόγω δίκτυο. Χωρίς να έχουν μείνει εκτάκτος λογοβλάβη στο δίκτυο, η οδηγία Σονίδη 26 Οκτωβρίου και όλες οι παρακείμενες έως τις 11 η αποκατάσταση της υδροδότησης σύμφωνα με την ΕΙΑΘ. Χωρίς ρεύμα παραμένουν τα φαρμακεία στο Νεορίσιο μετά από έκρηξη που αναστάτουσε τους κατοίκους στις 3 τα ξημερώματα. Αναφέρθηκε περιστατικού φωτιά στην πυροσβεστική με το πιθανότερο σενάριο να αφορά σε μικρή έκταση έκρηξη μετασχηματιστή του ΔΒΕ. Με επιπλέον μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί ως το τέλος του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν αγγίζει τις 200, με τις περισσότερες να αφορούν εργάτες και οδηγούς στον τομέα της καθαριότητας, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει μονιμοποίηση προσωπικού και στους δημοτικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Μεγάλες ωραίες σχηματίζονται έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες παίδουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Αύριο, 3 Αυγούστου, λήγει η προθεσμία. Στη Θεσσαλονίκη υπενθυμίζεται ότι ανοιχτά θα είναι εκτάκτος σήμερα ως τις 2.30 το μεσημέρι το τμήμα εκδόσης διαβατηρίων του Αστυνομικού Μεγάλου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας. Ενώ ανοιχτά έως το μεσημέρι θα είναι σήμερα εκτάκτος και τα τμήματα εκδόσης διαβατηρίων της Ελλάς σε Χαλκιδική, Πιερία, Σέρες, Ημαθία και Κιλκής. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Τικ-τακ, τικ-τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Μπλα, μπλα, μπλα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λαλά.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πω, πω, πω.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: απέναντί σου. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά είναι...
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία σε τμήμα της Μουδανίων μεταξύ του Κόσμος και της Waterland στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε και ένα τροχαίο στο ύψος του Διαβαλκανικού, με ένα γεωταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα και να βυσχεραίνει περαιτέρω την κυκλοφορία. Χαμηλές ταχύτητες και σε τμήμα της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, ενώ αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση στην. Στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα και στα διόδια της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις μεγάλες πυρκαγιές, την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν μέσω της κρατικής αρρωγής. Αναφορικά με την κατάσταση στη Θέουτα, σημειώνει ότι το μεταναστευτικό εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη. Μάχη με νέες αιστείες και αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά με τη συνδρομή ενέργειων μέσων. Σε Πύρινο, Κλειό, Ψάθα, Βένιζα Μεγάρων, Άγιος Νεκταρίος και Αγία Παρασκευή Βιβλίων, ενώ δύο νέες αιστείες εκδηλώθηκαν στο Ζαχούλι κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Βελτιωμένη εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ενεργές αρκετές διάσπαρτες εστίες. Βελτιωμένη εικόνα και στην Κεφαλονιά, στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπερισμού για τη Φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για έναν εργολάβο και ένα μηχανολόγο-μηχανικό, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τη μελέτη και την κατασκευή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής, μεγάλη φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από έντονη ταλάντωση των αγωγών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπερισμό με δεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Με επιπλέον μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί ως το τέλος του 2027 ο κεντρικός δήμος. Ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν αγγίζει τις 200, με τις περισσότερες να αφορούν εργάτες και οδηγούς στον τομέα της καθαριότητας, ενώ έκτιμα το ότι θα υπάρξει μονιμοποίηση προσωπικού και στους δημοτικούς, βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ουρές σχηματίζονται τις τελευταίες ημέρες έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες παίρνουν να παραλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας. Πενθυμίζω ότι αύριο είναι η τελευταία ημέρα στη Θεσσαλονίκη, ανοιχτά είναι εκτάκτως σήμερα και θα παραμείνουν έτσι ως τις 2.30 το μεσημέρι. Το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας, ενώ ανοιχτά έως το μεσημέρι θα είναι εκτάκτως και τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων της Ελλάς σε Χαλκιδική, Πιερία, Σέρεση Μαθία και Κιλκίης. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης Παρασκευές και Σάββατα. Το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της Κυριακής τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Θέουτα, ανακοίνωσε η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκπεριτροπή στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πο πο πο.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Καλοκαίρι.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Τέλεια.
1: Είμαστε καλά.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη Μουδανίων στο ρεύμα προς Χαλκιδική, καθώς είναι σε εξέλιξη το πρώτο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου. Καθυστερήσεις σοβαρές καταγράφονται μεταξύ του Κόσμος και της Waterland, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές είναι αυτή την ώρα οι ταχύτητες και στην Παθέ, στο ύψος των δύο βίων των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Μεγάλος όγκος των οχημάτων και στα δύο της Ασπροβάλτας και της Ανάληψης. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Στην ανασκόπηση γίνεται αναφορά και στο αναθεωρημένο σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΦ, το οποίο, όπως σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σέβεται την τοπική κοινωνία. Αναφορά γίνεται και στην ένταξη του λίπους στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, γεγονός που, όπως λέει, αποτελεί μια ακόμη σημαντική διάκριση για τη χώρα μας. Μάχη με νέες εστίες στο μεταξύ και αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά με τη συνδρομή εναέριων μέσων. Σε Πύρινο, Κλειοψά, Θαβένιζα, Μεγάρον, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή Βλίων, ενώ δύο νέες εστίες εκδηλώθηκαν νωρίτερα στο Ζαχούλι κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων. Πριν από περίπου μισή ώρα είχε και το 112 για εκένωση των αλόγων περιοχών. Βελτιωμένη αυτή την ώρα η εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου ωστόσο παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες. Αναζωπηρώσει την Κεφαλονιά στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για εργολάβο και μηχανολόγο μηχανικό που είχαν την ευθύνη για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικό γραφείο για εμπρησμό με δεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έχουν ήδη γίνει στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανό και τη Βιωτία. Με πλέον μόνιμο προσωπικό αναμένεται να ενισχυθεί ως το τέλος του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν αγγίζει τις 200, με τις περισσότερες να αφορούν εργάτες και οδηγούς στον τομέα της καθαριότητας, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρξει μονιμοποίηση προσωπικού και στους δημοτικούς, πρεφορμιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Ανοιχτά σήμερα εκτάκτως τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης και στο αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας, καθώς αύριο λήγει η προθεσμία για την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Ανοιχτά επίσης σήμερα ως τις 2 και 3 το μεσημέρι και τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων της Ελλάς σε Χαλκιδική, Πιερία, Σέρεση, Μαθία και Κιλκής. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το αέριο λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παρασκευές και Σάββατο το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη η έξοδος του πρώτου κύματος των αδιούχων του Αυγούστου. Στο κόκκινο τα δύο δία των Μαλγάρων. Χαμηλές ταχύτητες και στα υπόλοιπα δύο δία της Βόρειας Ελλάδας. Κυρίως ανάληψη και ασπροβάλτα. Χαμηλές παραμένουν ταχύτητες και στη Μουδανιό, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, από τη Θέρμη μέχρι τη Waterland. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκ νέου το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών με έμφαση στη φωτιά στο Πόρτο Γερμανό αλλά και για τα επόμενα βήματα μετά την αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων. Μάχη με δεκάδες εστίες και ένα ζωπηρό δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά με τη συνδρομή ενέργειων μέσων. Σε Πύρινο, Κλειό, Ψάθα, Βένιζα, Μεγάρο, Αγίος Νεκταρός και Αγία Παρασκευή βιβλίων, ενώ δυο νέες εστίες εκδηλώθηκαν στο Ζαχούλ, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων, όπου εκενώθηκαν αρκετοί οικισμοί. Βελτιωμένη εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας, παρά το γεγονός ότι παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες, αναζωπηρώ στην Κεφαλονιά, στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διευθύνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη Φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για εργολάβη και μηχανικό που είχαν την ευθύνη για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο σημείο που ξέσπασε φωτιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 στραμματαδόσεις και καλλιεργιών έχουν γίνει ήδη στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμανό και στη Βιωτία. Ουρές σχηματίζονται έξω από τα τμήματα εκδόσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες παίρνουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου. Υπενθυμίζεται ότι στη Θεσσαλονίκη, ανοιχτά θα είναι εκτάκτο σήμερα ως τις 2.30 το μεσημέρι, το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων του αστυνομικού μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας, έξω από το οποίο διανυκτέρευσαν κυριολεκτικά δεκάδες πολίτες για να πάρουν σειρά. Ανοιχτά εκτάκτο σήμερα και τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων της Ελλάδας, Χαλκιδική, Πιερία, Σέρες, Μαθία και Κιλκής. Διαψεύδουν κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί δείπνου για συγκυβέρνηση διαγραφής Γεραπετρίτης, Χρυσοδουλάκης και Διαμαντοπούλου. Για εξόφθαλμα ψεύδι και σκουφαντίες κάνει λόγο ο Υπουργός των Εξωτερικών. Ακραίως ψεύδι, ανυπόστατα, σκουφαντικά και προσβλητικά χαρακτηρίζουν τα δημοσιεύματα, τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Σε τρεις συλλήψεις ατόμων που εντοπίστηκαν να κλέβουν μετασχηματιστές, προχώρησε η Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς μεταξύ Νεουρισίου και Περέας. Όπως ανακοινώθηκε, στη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες εμβόλυσαν υπηρεσιακά οχήματα και τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς, ενώ τραυμάτισαν και άλλα δύο άτομα μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Σε ίσχυο στα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
9: FM 100.

με καρδιά χίλια κομμάτια. Σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει. Η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε χάσω.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις. Η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στην Ατένοδο του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση και στο σημείο έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, μια ομάδα πεζοπορών της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία και από αέρος ένα ελικόπτερο. Μάχη με δεκάδες εστίες στο μεταξύ και ένας οπυρός δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Σε πυρήνο Κλειό, Ψάθα, Βένιζα Μεγάρων, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή. Νέες εστίες εκδηλώθηκαν στο Ζαχούλι κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων, όπου εκενώθηκαν οικισμοί ενώ καίγονται σπίτια στο Νέο Πηγάδι. Βελτιωμένη εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες. Άνθος επιρροής στην Κεφαλονιά, στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κυριομέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρωπινής ζωής, τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκ νέου το Ιστιτούτο της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τη φωτιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για εργολάβο και μηχανικό που είχαν την ευθύνη για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 στρέμματα δάσου και καλλιεργειών έχουν ήδη γίνει στάχτη από τη μεγάλη φωτιά, που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και στη Βιωτία. Ουρές σχηματίζονται έξω από τα τμήματα έκδοση διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες πέφτουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη υπενθυμίζεται ότι ανοιχτά θα είναι για μισή περίπου ώρα ακόμη το τμήμα έκδοση διαβατηρίων του Αστυνομικού Μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και το αντίστοιχο τμήμα της Τούμπας, έξω από το οποίο διανυκτέρευσαν κυριολεκτικά δεκάδες πολίτες για να πάρουν σειρά. Σε τρεις σύλληψεις ατόμων που εντοπίστηκαν να κλέβουν μετασχηματιστές, προχώρησε η Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη επτά από επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς μεταξύ Νέου Ρησίου και Περέας. Όπως ανακοινώθηκε, στη διάρκεια της καταδίωξης, οι δράστες εμβόλυσαν υπηρεσιακά οχήματα της Ελλάδας και τραυμάτισαν τρεις αστυνομικούς, ενώ τραυμάτισαν και άλλα δύο άτομα μετά από σύγκρουση με γιο ταχύ. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι είναι ο πρώτος απολογισμός από φωτιά που ξέσπασε φέρι στην Ινδονησία. Το φέρι μετέφερε 271 επιβάτες και μέλη πληρώματος, από τους οποίους οι 225 έχουν διασωθεί, σύμφωνα με τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη νέα τένεδο του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Ξέσπασε σε αγροτική έκταση και στο σημείο έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Μολδαβία και από αέρος ένα ελικόπτερο. Μάχη με δεκάδες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Σε Πύρινο, Κλειό, Ψάθα, Βένιζα, Μεγάρον, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή Βιλίων, νέες εστίες εκδηλώθηκαν στο Ζαχούλι, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρον, όπου εκενώθηκαν οικισμοί, ενώ καίγονται σπίτια στο Νέο Πηγάδι. Βελτιωμένη εικόνα στο σκάλωμα Φωκίδας, όπου παραμένουν ενεργές διάσπαρτες εστίες, αναζωπηρώσεις στην Κεφαλονιά, στη δασική περιοχή Πάστρα, με το κύριο μέτωπο να εντοπίζεται κοντά στο χωριό Μαυράτα. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα, προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Νωρίτερα σήμερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκ νέου το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών με έμφαση στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αλλά και για τα επόμενα βήματα μετά την αντιμετώπιση των ενεργών μετόπων. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έχουν γίνει στάχτη από τη μεγάλη φωτιά, που κατηγοριοποιείται πλέον ως Mega Fire και εξακολουθεί να μένεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό και τη Βιωτία. Σε ισχύ ως τα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Η άμεση μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα βρίσκεται πλέον σε στάδιο αποκλιμάκωσης, όμως οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του Ισπανικού θύλακα. Οι μαζικές αφίξεις των προηγούμενων ημερών έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά, καθώς η Μαδρίτη και το Ραμπάτ ενίσχυσαν τους ασυνοριακούς ελέγχους και συντόνισαν τις επιχειρήσεις αποτροπής νέων διελεύσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το θετικά.
3: Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
5: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: ονειρευόμουν ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυρίζω.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγάθεις, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ένας 44χρονος συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο 44χρονος ελληνικής καταγωγής φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρέμματα. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Οριοθετήθηκε πριν λάβει διαστάσεις η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη Νέα Τένεδο του Δήμου Προποντίδα στη Χαλκιδική. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση και στο σημείο έσπευσαν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, καθώς και ένα ελικόπτερο. Μάχη με δεκάδες εστίες και αναζωπυρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα, προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Νωρίτερα το πρωί, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε εκ νέου το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών με έμφαση στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, αλλά και για τα επόμενα βήματα μετά την αντιμετώπιση των ενεργών μετόπων. Στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Είχε προηγηθεί άγρια καταδίωξη στο Νέο Ρήσιο, καθώς οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα της αστυνομίας. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο πήραν προθεσμία και έκτοτε κρατούνται. Ουρές σχηματίζονται έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, καθώς χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να προλάβουν την έκδοση νέων ταυτοτήτων και διαβατηρίων πριν τη λήξη της προθεσμίας στις 3 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη παρέμειναν ανοιχτά μέχρι το μεσημέρι το τμήμα έκδοσης διαβατηρίων του αστυνομικού μεγάρου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ανοιχτά εκτάκτως σήμερα και τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων της ελληνικής αστυνομίας σε Χαλκιδική, Πιερία, Σέρες, Μαθία και Κιλκής. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παρασκευές και Σάββατα το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα ξημερώματα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν στις 12.30. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, αφού τερμάτισε πρώτος στο τελικό του μονού σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε την τρίτη θέση και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο μονό σκιφ του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κοπηλασίας για να συνεχίσει το σερί του. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ-τακ, τικ-τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς έγινε γνωστό ότι συγκρούστηκαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν στην πυρκαγιά της Ψάθας στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell με δύο χειριστές Ρουμάνους και δύο Έλληνες συντονιστές το καθένα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα μέλη και των δύο πληρωμάτων εντοπίστηκαν. Επίσης, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τραυματίες του ενός ελικοπτέρου, οι οποίοι μεταφέρονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Γίνεται προσπάθεια διάσωσης των άλλων δύο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση, καθώς έχουν πέσει σε δασικό δύσβατο σημείο. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις του ΕΚΑΒ, το οποίο επιχειρεί με 6 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία κινητή ιατρική μονάδα, συνολικά 12 διασώστες και 2 γιατρούς. Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων. Στο ενημερωτικό φυλάδιο που εκδόθηκε, αποτυπώνονται αναλυτικά τα διαθέσιμα επιδόματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων. Ένα 44χρονο συνελήφθηκε είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ο 44χρονος ελληνικής καταγωγής φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρέμματα. Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Στο μεταξύ, μάχοι με δεκάδες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα. Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Από αύριο Δευτέρα τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις προς χώρες της ζώνης Σέγγεν. Από εδώ και στο εξής, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας 38χρονης Βρετανίδας Ελίζα Μπεθρός, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου Αφγανού. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παρασκευές και Σάββατα το δρομολόγιο το τελευταίο θα ξεκινά στις 2 τα μεσάνυχτα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν στις 12.30. Μέσω τηλεδιάσκεψης, 7 χώρες του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ΟΠΕΚ συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν το ανώτατο όριο παραγωγής πετρελαίου το Σεπτέμβριο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω, θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Βουτιά στις νότες. FM 100.
6: Να σου πω κάτι, μωρό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν

0: φωτιά στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, καθώς δύο άτομα του ενός πληρώματος κατέληξαν, ένας Ρουμάνος και ένας Έλληνας. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε δύο άτομα ελαφρά τραυματισμένα και δύο άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους από το σημείο της σύγκρουσης. Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θέτησε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων. Στο ενημερωτικό φυλάδιο που εκδόθηκε, αποτυπώνονται αναλυτικά τα διαθέσιμα επιδόματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων. Ένας 44χρονος συνελήφθη και είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση για τη φωτιά στην Κεφαλονιά. Ενώπιον της αρμόδιας της Αγγελικής Αρχής στη Θήβα, οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Βιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Στο μεταξύ, μάχη με δεκάδες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Οι ακραίες συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα, προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Από αύριο Δευτέρα τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις προς χώρες της ζώνης Σέγγεν. Από εδώ και στο εξής, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με διαβατήριο. Στην Εισαγγελέα Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Είχε προηγηθεί άγρια καταδίωξη στο Νέο Ρήσιο, καθώς οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα της αστυνομίας. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο πήραν προθεσμία και έκτοτε κρατούνται. Σε ισχύ ως τα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο, σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα φέρι στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθεί ο πλανήτης Εύα με τη Μέρη Ιρλεριά.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM100. Κάνει τη διαφορά.
6: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
7: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
6: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
7: Μουσικές και διαδικτυακές.
6: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
7: Πλανήτης Εύα.
6: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
7: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
6: Και πού το συναντάμε?
7: Στον FM100.
6: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί. FM100 Θεσσαλονίκη, η σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Instagram fm100skg. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι αυτής της Κυριακής, για άλλους χαλαρό, για άλλους ίσως λίγο βαρετό. Κάποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, οπότε να ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή δύναμη σε όσους έτσι δίνουν τον αγώνα τους, εργάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή μία των δύο ημερών ή και των δύο ημερών, σε όσους βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής

Ενημέρωσης, σε αυτούς που εργάζονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Τώρα για τους υπόλοιπους, πραγματικά εύχομαι να εκμεταλλευτήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτή την Κυριακή, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, έτσι ακριβώς όπως θέλετε, όπως επιθυμείτε, προκειμένου να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε και να αποφορτιστείτε από όλη την καθημερινότητα της εβδομάδας. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στα της θεματολογίας μας, για αυτή την Κυριακή μαζί θα ανακαλύψουμε απλούς τρόπους για να μειώσεις το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς. Επίσης, χρωματιστά φορέματα τα οποία θα φορέσουμε day to night σύμφωνα με τη μόδα για αυτό το καλοκαίρι. Do it yourself ιστορίες, σπιτικά scrub σώματος, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για μια απαλή επιδερμίδα, ροδάκινο αγαπημένο φρούτο της εποχής, τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, αλλά σου έχω και 5 καλούς λόγους προκειμένου να περπατήσουμε στην παραλία αυτό το καλοκαίρι. Πραγματικά ωφελεί, εψιλονγιώτα ωφελεί στην υγεία μας το περπάτημα, πόσο μάλλον το περπάτημα στην παραλία, το οποίο αποδεικνύεται μάλλον και ιδιαίτερα, θα έλεγα εγώ, αγχολητικό. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάντα κινούμαστε στην διεθνή μουσική σκηνή και επιστροφή αμέσως μετά προκειμένου να ξεκινήσουμε στα θεματολογίας μας.

Πλανήτης Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες αυτό το απόγευμα της Κυριακής, συντονισμένη πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρισκόμαστε στο vita.gr και αδυνάτισμα. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο θα συμπληρώσω εγώ, και 8 απλοί τρόποι για να μειώσουμε το λίπος στην κοιλιά. Περιορίστε, λέει, το λίπος στα κρίσιμα σημεία για καλύτερη υγεία και ευεξία. Η διατήρηση μιας λεπτής μέσης δεν έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Αφορά κυρίως τη διάρκεια της ζωής μας, καθώς η αυξημένη περιφέρεια μέσης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπάθειας, διαβήτη, ακόμη και καρκίνου. Η απώλεια βάρους, λοιπόν, και ειδικά η μείωση του λίπους σε επικίνδυνες περιοχές, όπως η κοιλιά, μας προστατεύει, βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργία των αιμοφόρων αγίων και την ποιότητα του ύπνου. Βέβαια, είναι αδύνατο να στοχεύσετε αποκλειστικά στο λίπος της κοιλιάς όταν κάνετε διατροφή. Ωστόσο, η συνολική απώλεια βάρους θα βοηθήσει στη μείωση της περιφέρειας της μέσης σας και μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του επικίνδυνου σπλαχνικού λίπους. Είναι το λίπος μέσα στην κοιλιακή κοιλιότητα που δεν φαίνεται, αλλά αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία μας. Περιορίστε, λοιπόν, τους υδατάνθρακες. Προσπαθήστε να περιορίσετε τους υδατάνθρακες, ακόμη πιο σωστά, αντί για τα λιπαρά. Όταν ερευνητές του Τζον Χόπκινς συνέκριναν την επίδραση που είχε στην υγεία της καρδιάς η απώλεια βάρους μέσω μιας δίαιτας χαμηλών υδατάνθρακων σε σχέση με μια δίαιτα χαμηλών λιπαρών για 6 μήνες με ίδιες θερμίδες, και στις δύο περιπτώσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσοι ακολούθησαν την δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων έχασαν κατά μέσο όρο 10 κιλά περισσότερα από όσους έκαναν δίαιτα χαμηλών λιπαρών. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της χαμηλής σε υδατάνθρακες διατροφής είναι ότι οδηγεί σε πιο ποιοτική απώλεια βάρους. Και στις δύο δίαιτες παρατηρήθηκε απώλεια περίπου 2-3 κιλών άλυπης μάζας μαζί με το λίπος, γεγονός που σημαίνει ότι το ποσοστό απώλειας λίπους ήταν υψηλότερο στη δίαιτα χαμηλών υδατάνθρακων. Λιγότερο λίπος. Σκεφτείτε το ως πλάνο διατροφής και όχι ως δίαιτα. Ο καθένας μας θα πρέπει να επιλέξει ένα υγιεινό διατροφικό πλάνο που θα μπορεί να ακολουθήσει μακροπρόθεσμα. Το πλεονέκτημα της παραπάνω προσέγγισης των χαμηλών υδατάνθρακων είναι ότι βασίζεται απλώς σε καλύτερες επιλογές τροφίμων, χωρίς την ανάγκη καταμέτρησης θερμίδων. Γενικά, ένα διατροφικό πρότυπο χαμηλών υδατάνθρακων μετατοπίζει την πρόσληψη αυτής της διατροφής από τις ανθυγιεινές τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και ζάχαρη προς επιλογές πλούσιες σε φυτικές ίνες ή πρωτεΐνη, όπως τα λαχανικά, τα όσπρια και τα άπαχα, κυρίως κρέατα. Τώρα, όσον αφορά στους επιπλέον τρόπους για να περιορίσουμε το λίπος από την περιοχή της κοιλιάς, κινηθείτε περισσότερο. Νομίζω ότι η άσκηση γενικώς πάντα βοηθάει. Η σωματική δραστηριότητα, λοιπόν, βοηθά στην καύση του λίπους στην κοιλιά. Ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη της άσκησης είναι ότι βελτιώνει σημαντικά τη σύσταση του σώματος. Η άσκηση φαίνεται να μειώνει ειδικά το κοιλιακό λίπος, επειδή μειώνει τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα, η οποία διαφορετικά στέλνει σήμα στο σώμα και αποθηκεύει το λίπος. Βοηθά επίσης το ΥΠΑΡ να χρησιμοποιεί λιπαρά οξέα, ιδιαίτερα εκείνα που βρίσκονται κοντά στα σπλαχνικά αποθέματα λίπους. Η ποσότητα, λοιπόν, άσκησης που χρειάζεται κάποιος εξαρτάται από τους στόχους του. Για τους περισσότερους ανθρώπους, αυτό μπορεί να σημαίνει 30-60 λεπτά μέτριας έως έντονης άσκησης σχεδόν καθημερινά. Προσθέστε βάρη στην προπόνησή σας. Είναι κάτι που ακούμε συχνά, κυρίως τα τελευταία χρόνια, για όσους έτσι πραγματικά επιμένουν σε έναν τρόπο εκγύμνασης, ο οποίος δεν αφορά στην αερόβια άσκηση. Η ενσωμάτωση, λοιπόν, ακόμα και μέτριας προπόνησης ενδυνάμωσης μαζί με αερόβια άσκηση βοηθά στην ανάπτυξη άλυπης μυϊκής μάζας, η οποία αυξάνει τις θερμίδες που καίγονται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, τόσο σε κατάσταση ηρεμίας, όσο και κατά τη διάρκεια της άσκησης. Διαβάστε τι περιέχουν τα τρόφιμα. Συγκρίνετε, λοιπόν, προϊόντα μεταξύ τους. Ορισμένα γιαούρτια, για παράδειγμα, μπορεί να διαφημίζονται ως χαμηλά σε λιπαρά, αλλά να περιέχουν περισσότερους υδατάνθρακες και πρόσθετη ζάχαρη σε σχέση με κάποια άλλα. Τρόφιμα όπως σάλτσες και ντρέσινγκ σαλάτας συχνά περιέχουν υψηλές ποσότητες λιπαρών και θερμίδων. Πείτε όχι στα επεξεργασμένα τρόφιμα για να περιορίσετε το λίπος. Τα συστατικά των συσκευασμένων προϊόντων και των σνακ συχνά περιέχουν τρανς λιπαρά, πρόσθετη ζάχαρη και πολύ αλάτι. Τρία στοιχεία που δυσκολεύουν την απώλεια βάρους. Λίπος στην κοιλιά. Προσέξτε το πώς εφαρμόζουν τα ρούχα σας, όχι μόνο το νούμερο στη ζυγαριά. Καθώς αυξάνεται, λοιπόν, η μυϊκή μάζα και μειώνεται το λίπος, η ένδειξη της ζυγαριάς μπορεί να μην αλλάζει σημαντικά.
Όμως τα ρούχα θα είναι σαφώς πιο άνετα. Τέλος, περάστε χρόνο με ανθρώπους που ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Έρευνες δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να τρώτε καλύτερα και να ασκείστε περισσότερο όταν οι φίλοι και η οικογένειά σας κάνουν ακριβώς το ίδιο. Εδώ βέβαια κολλάει και η παροιμία. Δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Αλλά και το αρχαίο ρητό. Όμοιο στο όμοιο αεί πελάζει. Όμοιο στον όμοιο θα πλησιάσει. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφω αμέσως μετά στη συνέχεια της θεματολογίας μας. Πάντα εδώ, στον FM 100 και στον πλανήτη Εύα.

Εδώ είμαστε στο πρώτο ημίωρο Πλανήτη Εύα. Για όσους μόλις τώρα έχουν έρθει στην παρέα μας, στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100, συντονισμένοι εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, κάθε απόγευμα Κυριακής από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού και ξεκινάμε έτσι αυτή τη διαδρομή μας με αγαπημένες στάσεις, sites τα οποία επισκεπτόμαστε και ενημερωνόμαστε σε σχέση με θέματα που αφορούν στην καθημερινότητα, θα πω εγώ έτσι γενικά, στη διατροφή μας, στην άσκηση ενίοτε, με θέματα που αφορούν στην ομορφιά, αλλά και με θέματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο πιο συγκεκριμένα, όπως θέματα διακόσμησης. Ευχές για ένα όμορφο απογευματάκι, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, να εκμεταλλευόμαστε σωστά τα Σαββατοκύριακα, όσο μπορούμε καλύτερα, πραγματικά θα πω εγώ, στο έπακρο, να τα αξιοποιούμε με πράγματα τα οποία μας ευχαριστούν, ξεκουράζουν την καρδούλα μας, την ψυχή μας, διότι αυτό χρειαζόμαστε ύστερα έτσι από μια εβδομάδα σε περθήμερη βάση πάντα μιλώντας, η οποία μπορεί να έχει αρκετή πίεση, μπορεί να έχει άγχος, οπότε αυτό ακριβώς θέλουμε. Θέλουμε κάτι το οποίο να μας χαλαρώσει, να μας ξεκουράσει. Ο καθένας έχει τα δικά του, δεν υπάρχουν στάνταρς εδώ. Μπορεί να είναι ταβανοθεραπεία, να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Μπορεί πολύ απλά να θέλεις να βολτάρεις, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις, να δεις φίλους, να διαβάσεις ένα βιβλίο. Οπότε εγώ θα επιμείνω και θα πω ότι πραγματικά ευχαριστεί τον καθένα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι το οποίο αφορά σε περιποίηση προσώπου και μάλιστα σώματος και προσώπου. 5 υπέροχες συνταγές για σπιτικά scrubs σου έχω. Έχω δοκιμάσει κάποια από αυτά, γι' αυτό και κάνω τη διευκρίνηση ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο σώμα και στο πρόσωπο. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό έχει να κάνει, έγκυται και στο πόσο έτσι πραγματικά ευαίσθητη είναι η επιδερμίδα του καθένα. Και σαφώς πάντα θα πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον δερματολόγο σας. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ediva.gr και για να ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν στα scrub αυτά, όπου είναι ο καλύτερος πραγματικά τρόπος για να κάνουμε απολέπιση στο σώμα αλλά και στο πρόσωπό μας. Οι ανάγκες είναι διαφορετικές βέβαια, ανάλογα το τύπο του δέρματος. Άλλο scrub μπορεί να χρειάζεται ένα δέρμα το οποίο είναι λιπαρό, ένα δέρμα το οποίο είναι μεικτό, ένα δέρμα το οποίο είναι ξηρό. Πάντως με την απολέπιση, τη συγκεκριμένη διαδικασία, το δέρμα μας μπορεί να ανανεωθεί. Είναι μια διαδικασία κατά την οποία απομακρύνουμε τους ρήπους, τα νεκρά κύτταρα και βοηθάμε την επιδερμίδα να ανασάνει και πραγματικά να νιώσει πιο απαλή, πιο βελούδινη. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε τώρα για τα scrub? Θα χρειαστούμε καταρχάς μπολάκια για να τα ανακατέψουμε, κουτάλια ειδικά για να τα ανακατέψουμε, μια μαγειρική μεζούρα, βαζάκια για να τα αποθηκεύσουμε μετά και ένα λάδι βάσης. Αυτό λοιπόν το λάδι βάσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε λάδι, όπως λάδι καρύδας, λάδι τζοτζόμπα, λάδι αμυγδάλου ή ακόμη και ελαιόλαδο. Και επίσης προαιρετικά ένα εθέριο έλαιο της αρεσκίας μας. Την Παρασκευή λοιπόν του scrub θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικές ως προς την ποσότητα και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα scrub με καφέ. Υπάρχει λοιπόν μια γενικότερη αίσθηση ότι ο καφές είναι αρκετά αποτελεσματικός στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Εδώ δεν υπάρχουν πραγματικά αποδεδειγμένες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Παρ' όλα αυτά, πολλές γυναίκες έχουν παρατηρήσει ότι ο καφές όντως βοηθάει σε αυτό το θέμα. Ωστόσο, η κόκκι του καφέ είναι αρκετά απαλή με την επιδερμίδα, οπότε το scrub με καφέ αποτελεί ένα ήπιο και ευχάριστο σκραπ σώματος. Εγώ θα σου πω και προσώπου, το οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί. Θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεσμένους κόφους καφέ. Εγώ έχω χρησιμοποιώ ενίοτε και καφέ ο οποίος είναι φίλτρου, έτσι δεν είναι αλεσμένος. Είναι όμως έτσι πάρα πολύ λεπτός. 2 κουταλιές της σούπας νερό, 1 κουταλιά της σούπας λάδι βάσης, ζεσταμένο. Τώρα εδώ με το νερό δεν ξέρω ακριβώς πώς γίνεται η αλχημία και κατά πόσο μπορεί να διαλυθεί ο καφές, αλλά οκ. Okay. Ανακατεύουμε λοιπόν σε ένα μπολ το νερό με τον καφέ, προσθέτουμε το λάδι, φροντίζουμε η ρευστότητα να είναι η επιθυμητή, προσθέτουμε λάδι καφέ μέχρι να δούμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τοποθετούμε το σκραπ μέσα στο βάζο και αποθηκεύουμε. Σκραπ με θαλασσινό αλάτι. Το αλάτι έχει αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, οι οποίες μπορούν πραγματικά να φανούν πολύ χρήσιμες σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αλάτι, το οποίο έχει ουδέτερη ως ανύπαρκτη μυρωδιά. Θα προσθέσουμε ένα εθέριο έλαιο της επιλογής μας. Εγώ επιθυμώ κάποιες φορές να προσθέτω βανίλια ή και λεβάντα. Και θα χρειαστούμε μισή κούπα αλεσμένο θαλασσινό αλάτι και μία κουταλιά της σούπας λάδι βάσης, το οποίο θα είναι ζεσταμένο.
Τώρα φυσικά εσύ, αν έχεις επιδερμίδα η οποία πραγματικά είναι πιο ανθεκτική, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λιγότερο λάδι και περισσότερο αλάτι, μαζί φυσικά με το εφέριο έλαιο. Επίσης, μέλι με ζάχαρη. Το μέλι είναι ένα πολύ ευεργετικό πραγματικά φυσικό υλικό, τόσο για την επιδερμίδα όσο και για τον οργανισμό συνολικά. Έχει αντιοξυδοτικές, αντιμικροβιακές και αντιβακτηριδιακές δράσεις και μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες παθήσεις του δέρματος. Τι θα χρειαστούμε? Μισή κούπα μαύρη ζάχαρη στην προκειμένη περίπτωση, μία κουταλιά ή περισσότερο λάδι βάσης, δηλαδή λάδι καρύδας, κάποιο λάδι αμυγδαλέλαιο, ή δύο κουταλιές της σούπας, μάλλον και δύο κουταλιές της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά και μπορούμε φυσικά να τα διατηρήσουμε αποθηκευμένα σε ένα βαζάκι. Τώρα, ένα σκραμπ το οποίο έχει μέσα πράσινο τσάι. Το πράσινο τσάι είναι εξαιρετικά ωφέλιμο και ευεργετικό για τον οργανισμό. Έχει αντιοξυδοτικές δράσεις, ενισχύει το μεταβολισμό και κάνει πολύ καλό σε πάρα πολλά θέματα υγείας. Εκτός της αντιοξυδοτικής του δράσης, έχει και αντισηπτικές ιδιότητες που μπορούν πραγματικά να φανούν χρήσιμες για το δέρμα, και τέλος δείχνει να μειώνει και τη φθορά που προκαλεί ο ήλιος στο δέρμα. Θα χρειαστούμε δύο σακουλάκια για τσάι, μισή κούπα καυτό νερό, μία κούπα μαύρη ζάχαρη και ένα τέταρτο της κούπας λάδι βάσης. Βάζουμε λοιπόν τα σακουλάκια από το τσάι στο καυτό νερό, αφήνουμε μέχρι να κρυώσουν τελείως. Μόλις λοιπόν κρυώσουν, προσθέτουμε μαύρη ζάχαρη, λάδι, ανακατεύουμε καλά. Και στη συνέχεια μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι αρκετά σημαντικό να έχει κρυώσει το νερό για να μην λιώσει η ζάχαρη. Το μείγμα είναι πολύ στερεό, προσθέτουμε λάδι, έτσι, για να το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ και ανάλογα βέβαια την πυκνότητα που θέλει ο καθένας. Τέλος, σκραμπ με μαύρη ζάχαρη. Η ζάχαρη είναι γνωστή και χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για το σκραμπ σώματος αλλά και προσώπου. Αρκετά απαλή σαν συστατικό σκραμπ. Θα χρειαστούμε μισή κούπα λάδι βάσης, εθέριο έλαιο και μισή κούπα στην περίπτωση αυτή μαύρη ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε το εθέριο έλαιο που χρησιμοποιούμε, που επιθυμούμε. Μπορεί να είναι ένα εθέριο έλαιο το οποίο είναι ιδανικό για το πρόσωπο, όπως μπορεί να συμβεί με ένα εθέριο έλαιο πορτοκάλι, το οποίο είναι και αρκετά έτσι refresh, ή ακόμη και μέντα. Και κάπως έτσι, με όμορφες μυρωδιές, θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μας ημίωρο, λίγο πριν περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 6:30 και έχουμε φυσικά συνέχεια μπροστά μας έως και τις 7. Εδώ μαζί παρέα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέα έως και τις 7 αυτό το απογευματάκι της Κυριακής, στο δεύτερο ημίωρο όσον αφορά στα της θεματολογίας μας. Μαζί θα ασχοληθούμε με μόδα. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με τα καλοκαιρινά φορέματα και ακόμη και συγκεκριμένα με χρωματιστά φορέματα, τα οποία αυτό το καλοκαίρι θα φορέσουμε day to night. Επίσης, ροδάκινο, αγαπημένο φρούτο της εποχής, τα ωφέλη που έχει για την υγεία μας, όλα όσα πρέπει να γνωρίσουμε. Και επίσης καφές αγαπημένος. Σου έχω λοιπόν συνταγές, όχι για να τις πιεις, για να τις χρησιμοποιήσεις στο δέρμα σου, στα μαλλιά σου, στην επιδερμίδα του προσώπου σου, χρησιμοποιώντας καφέ, ο οποίος πραγματικά έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, ακόμη και σαν ένα καλλυντικό ή ως ένα, αν θέλεις, υλικό το οποίο χρησιμοποιείς για καλλυντική χρήση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μόδα και χρωματιστά φορέματα, τα οποία θα φορέσουμε day to night. Έτσι ακριβώς ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο εντόπισα στη Vogue.gr. Οι πιο hot αποχρώσεις λοιπόν του καλοκαιριού είναι εδώ. Το χρώμα είναι πρώτο μπυλόν και εμείς είμαστε και επίσημα έτοιμες πραγματικά όσον αφορά το να θέσουμε χρώμα στην καρδαρόμπα μας, να ενσωματώσουμε το χρώμα στην καρδαρόμπα μας, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη. Από μικρές πινελιές ως statement χρωματιστά κομμάτια, οι ζωηρές αποχρώσεις είναι το must τη σεζόν. Και συγκεκριμένα φέτος, αυτό το καλοκαίρι, αναμένεται πραγματικά να αναδειχθούν μέσα από τα πιο κομψά και καλοκαιρικά φορέματα. Από butter yellow και ζωηρό κόκκινο μέχρι αποχρώσεις του μπλε και playful prints, τα colorful dresses γίνονται το hero piece κάθε εμφάνισης στην πόλη ή στο νησί. Για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει, ξεκινάμε με το ροζ. Οι λάτρεις του ρομαντισμού πραγματικά δεν μπορούν να μπουν στο καλοκαίρι χωρίς ένα soft pink φόρεμα. Ο οίκος Blue Marine παρουσίασε το τέλειο αέρινο ροζ κομμάτι με layers, το που απογειώνουν πραγματικά την κίνηση και συνδυάζει μάλιστα και μαντήλι στο λαιμό. Κόκκινο. Καλά, το κόκκινο είναι πάντα εδώ, είναι πάντα μόδα, χειμώνα-καλοκαίρι. Αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον εγώ. Δυναμικό λοιπόν και θηλυκό, το κόκκινο φόρεμα είναι πάντα μια statement, σταθερή πραγματικά επιλογή. Από βαθιές τσέρι αποχρώσεις μέχρι φωτεινά, το My Torrance, όπως είδαμε και απολαύσαμε από τον Νίκο Λακώστ, χαρίζει ένταση και αυτοπεποίθηση σε κάθε εμφάνιση, πρωί ή βράδυ. Butter yellow, το απαλό κίτρινο, αποτυπώνει όσο κανένα άλλο χρώμα τη φωτεινότητα και την ανεμελιά του καλοκαιριού. Ζεστό και αισιόδοξο, φωτίζει την επιδερμίδα και δίνει quick luxury αισθητική ακόμη και στην πιο minimal εκδοχή του. Quite luxury που πραγματικά έτσι έρχεται για να ισοπεδώσει αν υπάρχει ένταση σε οτιδήποτε άλλο μπορεί να κυριαρχεί στο χώρο. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο χρώμα, αυτό το γλυκό δηλαδή κίτρινο του βουτύρου, είναι τόσο sexy παράλληλα με το τόσο μα τόσο πραγματικά κολακευτικό και για μελαχρινές αλλά και για ξανθές. Μπλε. Από sky blue μέχρι βαθύ κόμπαλτο μπλε φόρεμα, το αγαπάμε γιατί θυμίζει θάλασσα. καλοκαιρινό ουρανό και διακοπές στα νησιά. Elegant, αλλά αποτελώντας πραγματικά μια sick επιλογή που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Aqua Green, δροσερό και αναζωογονητικό, το Aqua Green είναι και πάλι εδώ. Φέρνει στο μυαλό καθαρά νερά και καλοκαιρινή ηρεμία. Το είδαμε λοιπόν προτινόμενο από αγαπημένους οίκους σε μίνι εκδοχή ως φόρεμα, αλλά και ως τέλεια βάση για styling, όσον αφορά βέβαια σε άλλες επιλογές, κοσμήματα, αξεσουάρ και ούτω καθεξής. Τέλος, printed. Τα printed φορέματα είναι ο πιο εύκολος τρόπος να προσθέσεις προσωπικότητα στο summer dressing. Floral ή tropical motiva μετατρέπουν ακόμη και το πιο απλό φόρεμα σε statement και παίζουν με τις αναλογίες. Νομίζω ότι οι επιλογές είναι πραγματικά πάρα πολλές. Δεν έχεις παρά να επιλέξεις το κατάλληλο χρωματιστό φόρεμα για σένα. Βέβαια, πάντα θα υπάρχουμε και εμείς που επιλέγουμε μαύρο, ακόμα και το καλοκαίρι, ή σκούρο μπλε. Αλλά νομίζω ότι και εδώ μπορείς πάλι να έχεις επιλογές πάρα πολλές. Αν θέλεις να έχεις έστω κάτι διαφορετικό από το μαύρο, είναι το λάδι, το οποίο και αυτό παίζει πάρα πολύ φέτος. Και βέβαια το μπλε σκούρο, το οποίο νομίζω ότι είναι all time classic.

πλανήτη Εύα, συνέχεια και η συνέχεια έρχεται με ένα άρθρο το οποίο αφορά στα τις διατροφής και ένα φρούτο αγαπημένο για τους περισσότερους, θέλω να πιστεύω, ο λόγος για το ροδάκινο. Βρίσκομαι λοιπόν σε ένα site το οποίο επισκέπτομαι αρκετά συχνά με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως στα της υγείας, βατά άρθρα, κατανοητά, ακόμα και για όσους δεν έχουμε ιδιαίτερη σχέση με την ιατρική επιστήμη, στο onmen.gr. Λοιπόν, διατροφή σε αυτή την κατηγορία, ροδάκινο και 8 σημαντικά ωφέλη για την υγεία. Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Τα φυσικά ζάχαρα που περιέχουν μπορούν να αντικαταστήσουν κάποια από τα σάχαρα που λαμβάνετε στη διατροφή σας. Από ένα μεσαίου μεγέθους ροδάκινο θα πάρετε περίπου 60 γραμμάρια, 1 γραμμάριο πρωτεΐνης, 2 γραμμάρια φυτικών ινών, 1 γραμμάριο λίπους, βιταμίνη C, βιταμίνη Α, βιταμίνη K, βιταμίνη Ε, κάλιο και μαγκάνιο. Ποια είναι λοιπόν τα σημαντικά ωφέλη του ροδάκινου για την υγεία σας? Πρώτον, ενισχύει το νοσοποιητικό. Το σύμπλεγμα βιταμινών C και Ε που περιέχει βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος. Επίσης, ωφελεί το έντερο. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες, το ροδάκινο βοηθάει στην πέψη και την καλή λειτουργία του εντέρου. Οι αδιάλυτες ίνες ενισχύουν τη μικροχλωρίδα του εντέρου, μειώνοντας την πιθανότητα δυσκυλιότητας. Αντικαρκινική προστασία. Τα ροδάκινα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, τα οποία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν υγιή κύτταρα του οργανισμού. Είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσια σε πολυφενόλες, ενώσεις οι οποίες περιορίζουν την εξάπλωση των καρκινικών κυττάρων. Επίσης, τα ροδάκινα ωφελούν την καρδιά. Περιέχουν ενώσεις που συμβάλλουν στον έλεγχο των παραγόντων καρδιακών παθήσεων, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, τα τριγλυκερίδια και η χοληστερόλη. Προστατεύει το δέρμα το ροδάκινο. Η βιταμίνη Α και η υψηλή περιεκτικότητα ροδακίνου σε νερό συμβάλλει στην ενυδάτωση και τη διατήρηση της υγρασίας αλλά και της ελαστικότητας του δέρματος. Το ροδάκινο βοηθάει στη διαχείριση του σαχάρου. Λόγω των διαλυτών ινών που περιέχει, επιβραδύνεται η απορρόφηση της ζάχαρης στο αίμα. Επίσης, προστατεύει την όραση. Οι βιταμίνες Α και Σ, καθώς και το Β καροτένιο που περιέχει το ροδάκινο, αυξάνουν τη ροή του αίματος, κάτι που προστατεύει από οφθαλμολογικές παθήσεις, όπως ο καταράκτης, αλλά και η εκφύλιση της οχράς κοιλίδας. Προστατεύει επίσης τον αμφιβληστροειδή και τον φακό του ματιού από την υπεριώθη ακτινοβολία. Το ροδάκινο προλαμβάνει την οστεοπόρωση. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε κάλιο συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης αλλά και στη μείωση του κινδύνου σχηματισμού πέτρας στα νεφρά. Αυτά είχα να σου πω για το ροδάκινο, ιδιαίτερα αγαπητό φρούτο όλο το καλοκαίρι, αλλά βέβαια υπάρχει και σε διαφορετικές ποικιλίες. Είναι και το ροδάκινο, είναι και τα νεκταρίνια. Εξαρτάται τι προτιμάς. Είναι από διαφορετικές ποικιλίες, αλλά το ίδιο πραγματικά νόστιμα. Το ίδιο εύγευστα, ιδιαίτερα όταν είναι και παγωμένα ή σε κάποια παραλία. Πω πω.

πλανήτη Εύα λοιπόν, και συνέχεια με ένα θέμα το οποίο αφορά στον καφέ. Αλλά όχι για να το πιούμε, καφέ από τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε με καλλυντική διάθεση. Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βρίσκομαι στο save.gr, ένα site το οποίο ειδικεύεται, όπως και το ομότιτλο περιοδικό, σε θέματα που αφορούν στην ομορφιά, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στη διατροφή. Λοιπόν, 5 συνταγές ομορφιάς με καφέ για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Τον απολαμβάνεις, λέει, για χρόνια και θαυμάζεις τον τρόπο που σε ξυπνάει το πρωί. Γιατί λοιπόν να μην προσθέσεις λίγο καφέ στα προϊόντα της περιποίησής σου? Ο οικονομικός καφές, εύκολες συνταγές ομορφιάς με καφέ που είναι πάντα πολύτιμες, και αν σκεφτείς και τα ωφέλη του καφέ στην ομορφιά σου, δεν θέλει και πολύ για να πιστείς. Ως φυσικό λοιπόν απολεπιστικό, ο καφές βοηθά να απομακρυνθεί το ξηρό, νεκρό δέρμα και να αποκαλυφθεί η αληθινή σου λάμψη. Μπορεί επίσης να προσθέσει μία επιπλέον λάμψη στα θαμπά, ξηρά μαλλιά. Τα περισσότερα από τα συστατικά των παρακάτω συνταγών υπάρχουν ήδη στην κουζίνα σου, οπότε τι περιμένεις? Λοιπόν, με την πρώτη μάσκα προσώπου, η οποία έχει φυσικά καφέ, η προσθήκη καφέ λοιπόν σε μία πρωινή μάσκα προσώπου θα ανανεώσει και θα κάνει το δέρμα σου να λάμπει όλη την ημέρα. Είναι γεμάτος αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην απομάκρυνση των τοξινών από το δέρμα. 2 κουταλιές της σούπας φρεσκοτριμμένο καφέ ή χρησιμοποιημένο από το κατακάφι, 2 κουταλιές της σούπας σκόνη κακάο, 3 κουταλιές της σούπας πλήρες γάλα ή πλήρη κρέμα γάλακτος ή και γιαούρτι στραγγιστό με 2% ή 10% λιπαρά ή 5% λιπαρά και 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύεις πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά και στη συνέχεια αφήνεις τη μάσκα στο πρόσωπο να έρθει, να τραβήξει στο δέρμα για τουλάχιστον 10 λεπτά και μετά βέβαια την ξεπλένεις. Απολυπιστικό προσώπου. Όλες χρειαζόμαστε ένα καλό απολυπιστικό. Γιατί λοιπόν να μην διαλέξουμε ένα με φυσικές ιδιότητες που λιένει τις ενοχλητικές ρητίδες και μαλακώνει το δέρμα? Ένα απολυπιστικό λοιπόν με καφέ, το οποίο θα μας βοηθήσει να ξεφορτωθούμε το νεκρό δέρμα, ενώ παράλληλα συνεργαζόμαστε μαζί του με την φυσική διαδικασία ανανέωσης του οργανισμού και για την παραγωγή νέων δερματικών κυττάρων. Λοιπόν, 2 κουταλιές της σούπας τριμμένους κόκκους θα χρειαστούμε καφέ, 1 κουταλιά της σούπας φυσικό έλαιο της προτίμησής μας, ελαιόλαδο, σταφύλι, καρύδα, αμύγδαλο, και 1 κουταλιά της σούπας καστανή ζάχαρη. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα συγκεκριμένα υλικά και χρησιμοποιούμε σαν ένα φυσικό σκραπ στο πρόσωπο. Εγώ θα σου πω εδώ και ένα extra tip. Το χρησιμοποιήσει και στην περιοχή των χεριών, τα οποία χέρια μας ταλαιπωρούνται, οπότε πραγματικά είναι το πλέον ιδανικό σκραπ για τα χέρια. Τώρα, μία θεραπεία σου έχω στη συνέχεια για λαμπερά μαλλιά. Αυτή η εκπληκτική λοιπόν θεραπεία μαλλιών με καφέ θα ανανεώσει τα μαλλιά σου, θα τα κάνει να δείχνουν πιο υγιή και πιο λαμπερά. Επιπλέον, τα αντιοξειδωτικά του καφέ καταπολεμούν τις ασθένειες και συμβάλλουν στην απόκτηση πιο δυνατών φυλάκων τριχών που βοηθούν τα μαλλιά έτσι να μακραίνουν. Θα χρειαστούμε καφέ και νερό. Φτιάχνουμε ένα δυνατό καφέ και μετά προσθέτουμε λίγο νερό, ζεστό. Αφήνουμε να κρυώσει μέχρι το μείγμα να είναι χλιαρό και ενώ είμαστε στην πανιέρα, σε όρθια θέση, ρίχνουμε το συγκεκριμένο υγρό επάνω στα μαλλιά και στο κρανίο, τυλίγουμε τα μαλλιά μας με μια πλαστική μεμβράνη ή με ένα πλαστικό σκουφάκι, περιμένουμε 20 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Τέλος, με καφέ και πάλι ένα απολεπιστικό για όλο το σώμα με 4 μόνο υλικά. Βέβαια τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με σκραμπ, αλλά θέλω να δω και αυτήν εδώ τη συνταγή, διότι όσο πιο πολλές επιλογές έχουμε τόσο καλύτερα. Μισό φλιτζάνι τριμμένους κόκκους καφέ λοιπόν θα χρειαστούμε, μισό φλιτζάνι ζάχαρη λευκή, καρύδας ή μαύρη, 1/4 του φλιτζανιού λάδι καρύδας και 1 κουταλάκι του γλυκού τριμμένη κανέλα. Να σου πω λοιπόν τώρα κάπου εδώ ότι η κανέλα έχει το ιδίωμα ότι ενεργοποιεί γενικότερα, προκαλεί υπερεμία του αίματος, με αποτέλεσμα όλο αυτό να είναι υπερδροσιστικό.

Πάντως οι επιλογές είναι πάρα πολλές, αρκεί να θέλεις, να έχεις διάθεση και να μια πάρα πάρα πολύ καλή ιδέα για το υπόλοιπο αυτής της ημέρας, αυτής της Κυριακής. Του να μπεις στη διαδικασία και να κάνεις κάτι για σένα. Να περιποιηθείς τον εαυτό σου, να περιποιηθείς την επιδερμίδα σου. Γιατί όχι, δημιουργώντας πολλές επιλογές διαφορετικές, με scrap σώματος, με scrap δέρματος, με μάσκες, χρησιμοποιώντας καφέ. Για ξανασκέψου το.

εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν και αυτό το απογευματάκι της Κυριακής, συντονισμένοι μαζί παρέα FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, πλανήτης Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής, όπου και αν σε βρίσκω, κάπου έξω, κάπου χαλαρά, στη δουλειά, για όσους εργάζονται πραγματικά, το προείπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, αλλά καλή δύναμη, καλό κουράγιο όσους εργάζονται. Θέλει αντοχή, αντοχές, και όσο μεγαλώνουμε μικραίνουν και αντοχές μας. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Εδώ θα είμαστε και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Με υγεία θα σου πω εγώ, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Με θετικές σκέψεις και με ηρεμία, διότι όσο μεγαλώνεις, το επανεκτιμάς αυτό το αγαθό της ηρεμίας. Είναι πολύ σημαντικό του να έχεις ηρεμία, του να μην υπάρχει αναστάτωση, του να κυλούν έτσι τα πράγματα. Ίσως κάποιες φορές όλο αυτό να είναι και λιγάκι βαρετό. Μέσα από τη ρουτίνα του όμως έρχεται και η ηρεμία της καθημερινότητας. Λοιπόν, να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, καθώς τα δύο μέλη του ενός πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί ανασύρθηκαν ο ένας ο χειριστής από την Δανία και ο ένας μεταφραστής Έλληνας, ενώ διασωθέντες είναι ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Όλοι τους είναι ιδιώτες από τις εταιρείες μέσω των οποίων μισθώνει τα ελικόπτερα η ελληνική πολιτεία. Μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας και όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο σημείο έχουν καθυλωθεί μέχρι νέο τέρας. Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θέτησε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων. Στο μεταξύ, μάχοι με δεκάδες εστίες και αναζωπηρώσεις δίνουν ισχυρές δυνάμεις στις πυροσβεστικές σε Δυτική Αττική, Φωκίδα και Κεφαλονιά. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην Υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε στις 3:30 μετά το μεσημέρι ήσυχα στο σπίτι του στην Αθήνα, μάλιστα σήμερα είχε και τα γενέθλιά του. Από αύριο Δευτέρα τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις προς χώρες της ζώνης Σέγκεν. Στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Είχε προηγηθεί άγρια καταδίωξη στο Νέο Ρήσιο, καθώς οι συλληφθέντες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα της αστυνομίας. Σε ισχύ μέχρι τα τέλη Αυγούστου, η νέα κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε συνδυασμό με την έκπτωση των 5 λεπτών που συνεχίζουν να προσφέρουν τα ελληνικά διελιστήρια, η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Μέσω τηλεδιάσκεψης, 7 χώρες του Οργανισμού Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών ΟΠΕΚ συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν το ανώτατο όριο παραγωγής πετρελαίου το Σεπτέμβριο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με τα επίπεδα του Αυγούστου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Πάμε παραλία με τον FM 100. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

μοιάζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα. Στο πάλος νύχτα το όνομα της αφήνει.

0: γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, καθώς τα δύο μέλη του ενός πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί ανασύρθηκαν ο ένας χειριστής από τη Δανία και ο ένας μεταφραστής Έλληνας, ενώ διασωθέντες είναι ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής. Όλοι τους είναι ιδιώτες από τις εταιρείες μέσω των οποίων μισθώνει το ελικόπτερο η ελληνική πολιτεία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη θλίψη του για το δυστύχημα με τα ελικόπτερα στη φωτιά στην Ψάθα. Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα εναέρια μέσα μας. Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές τους, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας και όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, έγινε γνωστό ότι όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο σημείο έχουν καθυλωθεί μέχρι νεοτέρας. Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων. Δύο παραμένουν τα βασικά ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Όπως ανέφερε μιλώντας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, το πρώτο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Μονής Παναχράντου και του Κανδυλίου, δυτικά προς τις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο βρίσκεται βόρεια της Ψάθας, στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Οι ακραίες καιρικές συνθήκες ξεπέρασαν κάθε σχεδιασμό και επιχειρησιακή δυνατότητα, προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του για τις μεγάλες πυρκαγιές, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι πληγέντες θα στηριχθούν άμεσα μέσω της κρατικής αρρωγής. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην Υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε στις 3.30 ήσυχα στο σπίτι του στην Αθήνα, μάλιστα σήμερα είχε και τα γενέθλιά του. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, Παρασκευές και Σάββατα. Το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινάει στις 2 τα μεσάνυχτα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν στις 12.30 το βράδυ. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά των ανατολικών ακτών του βόρειου νησιού της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά All Time Classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, καθώς τα δύο μέλη του ενός πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, νεκροί ανασύρθηκαν ο ένας χειριστής από τη Δανία και ο ένας μεταφραστής Έλληνας, ενώ διασωθέντες είναι ένας Βρετανός και ένας Έλληνας. Όλοι τους είναι ιδιώτες από τις εταιρείες μέσω των οποίων μισθώνει τα ελικόπτερα η ελληνική πολιτεία. Τη θλίψη τους για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που σημειώθηκε σήμερα νωρίτερα και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανδρών, εκφράζουν με δηλώσεις τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε και το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια, καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξωες καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές. Δύο παραμένουν τα βασικά ενεργά μέτωπα της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία, όπως ανέφερε μιλώντας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός. Το πρώτο μέτωπο εντοπίστηκε στην περιοχή της Μονής Παναχράντου και του Κανδυλίου, δυτικά προς τις περιοχές Άνω και Κάτω Βένιζα, ενώ το δεύτερο βρίσκεται βόρεια της Ψάθας, στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι. Αντίθετα, αισθητά βελτιωμένη εμφανίζεται η εικόνα της πυρκαγιάς στο σκάλωμα Φωκίδας και στην Κεφαλονιά. Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων. Από αύριο Δευτέρα τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις προς χώρες της ζώνης Σέγγεν. Από εδώ και στο εξής, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο. Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 93 ετών, άφησε ο πρώην Υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε στις 3.30 το απόγευμα στην Αθήνα, στο σπίτι του, και μάλιστα είχε και τα γενέθλιά του σήμερα. Επεκτείνεται από τις 7 Αυγούστου το ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Παρασκευές και Σάββατα το τελευταίο δρομολόγιο θα ξεκινά στις 2 τα μεσάνυχτα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τις Κυριακές τα τελευταία δρομολόγια να ξεκινούν στις 12.30. Η άμεση μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα βρίσκεται πλέον σε στάδιο αποκλιμάκωσης, όμως οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του Ισπανικού θύλακα. Οι μαζικές αφίξεις των προηγούμενων ημερών έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά, καθώς η Μαδρίτη και το Ραμπάτ ενίσχυσαν τους συνοριακούς ελέγχους και συντόνισαν τις επιχειρήσεις αποτροπής νέων διελεύσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731, και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
9: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
10: Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, καθώς τα δύο μέλη του ενός πληρώματος ανασύρθηκαν νεκρά, ενώ το δεύτερο πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του με ελαφρά τραύματα. Τη θλίψη τους για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που σημειώθηκε σήμερα νωρίτερα και όχι ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο ανδρών, εκφράζουν με δηλώσεις τους ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός προκειμένου να ενημερωθεί εκ νέου για την εξέλιξη των πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για τον αγώνα που δίνουν οι πυροσβέστες στα διάφορα μέτωπα ανά την επικράτεια, καθώς και για τον προγραμματισμό που υπάρχει για τη διάρκεια της νύχτας υπό τις παρούσες αντίξωες καιρικές συνθήκες. Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται από αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 93 ετών άφησε ο πρώην Υπουργός Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, της οποίας διετέλεσε και αντιπρόεδρος. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζα Μπεθρός, ισορρός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 26χρονου Αυγανού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 41 αγνοούμενοι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα φέρι στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, όπως ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας. Έθριος καιρός αναμένεται αύριο στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον FM 100 στις 7 αύριο το πρωί. Καλό σας βράδυ και καλή εβδομάδα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Να με καλά, να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε
1: έχω. FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

πατρίδα σκεπασμένη με χώμα. Με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος. Ένας άδειος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν σταθμό

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.